0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα Ερείπη αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων στην Κολομβία. Μηνύματα συμπαράστασης προς τον λαό της Κολομβίας από τον Γάλλο Πρόεδρο και τους Πρωθυπουργούς της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ουκρανίας. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζώων εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικος προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο διενεργεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Ερευνάται αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε χθες το βράδυ 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Δημοσία δαπάνη η κηδεία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, σκορπίζοντας τη λήψη στον ακαδημαϊκό και πολιτικό κόσμο. Αύριο από το Πρωτοκημητήριο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Παράκληση της οικογένειας είναι αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι 5 νεκροί και 20 τραυματίες σε νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούστηκαν μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο με τον δήμαρχο της πόλης να αναφέρει πως η Ουκρανική πρωτεύουσα δέχεται ρωσική βαλιστική επίθεση. Η νέα επιδρομή έγινε μετά τη δήλωση Ζελένσκι πως η Ρωσία ετοιμάζεται για την ανάπτυξη στον πόλεμο χιλιάδων στρατιωτικών από τη Βόρεια Κορέα καθώς παρέλαβε νέους βαλιστικούς πυράβλους από την Πιονγιάνγκ. Στη νοτιοδυτική Ισπανία, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία και έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων. Πελώρια δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στη Ζαουίγια στη Βυτική Λιβύη πήρε φωτιά και κατέρευσε εξαιτίας επίθεσης αγνώστων, κατήγγειλε με ανακοίνωσή της η Λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Η χώρα έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική και παραμένει βυθισμένη στο χάος μετά την ανατροπή και τον θάνατο του Μουαμάρ Καντάφη το 2011. Στη Βεγγάζη της Ανατολικής Λιβύης εντωμεταξύ, βόμβα σκότωσε τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, κυριέρχου στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η σχέση του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει πολύ καλή, παρότι ο τελευταίος απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη για τη λωρίδα της Γάζας. Το τουρκικό κοινοβούλιο υιοθέτησε νόμο που χαρακτηρίζεται ήδη ιστορικός από πολιτικούς παρατηρητές για την κοινωνική επανένταξη των μαχητών του ΠΚΚ. Και ο καιρός έθριε ως την Αττική, άνεμη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
6: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ποιος το έκανε το μικρόφωνο έτσι εδώ, κατά που να στρίψω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένες, συντονισμένοι, που αλλού, στην ραδιοφωνική μας παρέα, εδώ, στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Παρεάκι θα κάνουμε ραδιοφωνικά μιλώντας μέχρι τις 9. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο μας. Πώς σας βρίσκει αυτό το όμορφο πρωινό? Πάρα πολύ ωραία. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Σταύρος Αμάραντος, 213-09-09-100. Μην νομίζετε ότι το θυμάμαι, το διαβάζω κάθε φορά. 6948-984-984. Ξαναλέω, 6948-984-984. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, που ούτε αυτόν τον θυμάμαι, σκονάκι θέλω για να τον θυμηθώ. Μέσω Viber δεχόμεθα μηνύματα. Πάμε μουσική, κύριε Αγγελόπουλε, για να δούμε τι θα δούμε σήμερα.

Τα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων με την συνάδελφο Γαλάτια Καρακατσάνη, τα της Κολομβίας, σε αυτά αναφέρομαι, όπου χθες αυτό που συνέβη ήταν αδιανόητο. Σε μια γεωγραφική περιοχή, φανταστείτε, ανάμεσα στις τρεις μεγάλες πόλεις ουσιαστικά της χώρας, στα βόρειο-δυτικά της Κολομβίας, εκεί όπου ο Εγκέλαδος έκανε την καταστροφική του επίσκεψη, εστιακό βάθος της σεισμικής δραστηριότητας στα 115 χιλιόμετρα σύμφωνα με τις πηγές. Σεισμική δόνηση, εντάσεως, μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και απολογισμός από νωρίς ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Τα πρώτα κιόλας τηλεγραφήματα που ερχόντουσαν χθες το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, στα δημοσιογραφικά γραφεία έκαναν λόγο για 20-30 νεκρούς, και μέσα σε λίγες ώρες καταλάβαινες ότι αυτό που έχει συντελεστεί στην χώρα της Λατινικής Αμερικής είναι κάτι που δύσκολα περιγράφουν οι λέξεις. 111 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και 87 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον στόρα απολογισμό από την καταστροφή, από τα όσα συμβαίνουν εκεί. Οι ζημιές είναι πάρα πολύ σημαντικές, σε κτίρια στις πόλεις όπου επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό.

ειδικότερα στην πόλη Κάλι. Είναι η δεύτερη, αν θυμάμαι καλά, μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας. 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει και τις τελευταίες ώρες είναι αγωνιώδης η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων να βγάλουν τους ανθρώπους που έχουν επιζήσει κάτω από τα συντρίμμια και από εκεί και πέρα να αντιμετωπίσουν και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι αναφέρομαι. Στα υπόλοιπα τώρα, στα πιο τεχνικά που δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία βεβαίως, ζημιές έχουν αναφερθεί σε 6 μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Προφανώς έχουν ανασταλεί, έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους, έχουν ανασταλεί πτήσεις, έχουν ακυρωθεί πτήσεις, δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Θα μου πεις, αυτό έχει σημασία τώρα για το αν μπορεί να πάει ή να έρθει κανείς από την Κολομβία? Είναι πραγματικά το λιγότερο. Το ζήτημα είναι να σωθεί ο κόσμος που μετράει ώρες, γιατί η μάχη με το χρόνο είναι η μάχη που δίνουν τις τελευταίες ώρες τα σωστικά συνεργεία. Για ό,τι νεότερο βεβαίως και από την Κολομβία θα σας ενημερώνουμε στην διάρκεια της εκπομπής, και όχι μόνο στη διάρκεια της εκπομπής αλλά και στη διάρκεια του προγράμματός μας, στη διάρκεια της ημέρας. Ουκα,

Θερμό είναι το καλοκαίρι και σε σχέση με τις ειδήσεις που τρέχουν στο πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που ονομάζουμε πολιτική επικαιρότητα. Νομίζω ότι είναι ένας μύθος τελικά αυτό το ότι ο Αύγουστος δεν έχει τουλάχιστον πολιτικές ειδήσεις, που ειδήσεις έχει έτσι κι αλλιώς, άλλες πάρα πολύ δυσάρεστες και άλλες που τέλος πάντων προβληματίζουν, τουλάχιστον προβληματίζουν

στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη δια του εκπροσώπου της, του κυρίου Μαρινάκη, την αντιπολίτευση. Και όταν μιλάμε για αντιπολίτευση πια εδώ, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε τελικά βρει τα πολιτικά καύσιμα για να φτάσει μέχρι το τέλος της θητείας του Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τον καιρό αυτό σταθμίζει κάθε δεδομένο, στο Μαξίμου σταθμίζουν κάθε δεδομένο, προκειμένου να δουν ποια είναι η κατάλληλη στιγμή κατά την οποία είναι πρόσφορο για τους ίδιους να στηθούν οι κάλπες για να εκλέξουμε οι πολίτες τον επόμενο ή την επόμενη που θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας, για να δούμε και τα παραπέρα. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με όσα είπε στην συνέντευξή του στο NGR, αλλά από την άλλη όμως παρατηρεί κανείς ότι δεν είναι μόνο από την κυβέρνηση που υπάρχουν αντιδράσεις ή απαντήσεις. Περιμένεις από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να ακολουθούν το μονοπάτι του μονομέτωπου απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά εδώ βλέπουμε πράγματα όχι παράδοξα, θα πω, οι αφελείς μόνο τα χαρακτηρίζουν παράδοξα. Βλέπουμε και κόμματα της αντιπολίτευσης που περισσότερο ανταγωνιστικά, για να είμαι επίοικης πρωί-πρωί, λειτουργούν έναντι των υπολείπων κομμάτων του χώρου της αντιπολίτευσης, για αυτή μιλάμε, και από εκεί και πέρα μετά τα υπόλοιπα είναι τα ρέστα της αντιπολίτευσης που κάνουν με τον τρόπο που επιλέγουν να την κάνουν έναντι της κυβέρνησης, ή μάλλον καλύτερα, όπως θα λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, έναντι της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Για να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, έχουμε καταλάβει νομίζω τον τρόπο με τον οποίο και τους όρους με τους οποίους πρόκειται να διεξαχθεί όλος αυτός ο προεκλογικός αγώνας. Έχουμε καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο θα πάνε τα πράγματα, θα τσουλήσουν, θα προχωρήσουν μέχρι τις κάλπες. Από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στέκονται περισσότερο στα του προγράμματός τους, τα του οικονομικού προγράμματος που θα παρουσιάσει και ο Τσίπρας στις 2 του Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο εκείνης της εβδομάδας, όπου θα έχουμε βεβαίως και την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και την παρουσίαση των μέτρων που από την πλευρά της η κυβέρνηση θα παρουσιάσει στους πολίτες για να αντισταθμίσει όλα όσα η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει προκαλέσει ως προβλήματα πια, έχει φορτώσει ως προβλήματα πια στις πλάτες των πολιτών. Το ζητούμενο λοιπόν θα είναι την επόμενη μέρα να καταλάβουμε και οι πολίτες, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, αλλά κυρίως πού θέλουμε να πάμε. Επιμένουν λοιπόν, σας έλεγα, από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να περιγράφουν όλα αυτά που σχετίζονται με την ατζέντα τους, με το πρόγραμμά τους, αναφορικά με τον τρόπο που σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αλλά και όλο αυτό που ονομάζουμε κόστος ζωής, όλη αυτή τη δυσβάσταχτη κατάσταση που τόσο πολύ μας απασχολεί. Άλλους περισσότερο, τους περισσότερους περισσότερο, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που το αντιμετωπίζουν, λιγότερο μεν, αλλά το αντιμετωπίζουν.

μεταξύ άλλων, είπε, αλλά αυτό νομίζω είναι highlight από την συνέντευξη, ότι κάθε ευρώ που λείπει από τον δημόσιο κορβανά, από τα δημόσια ταμεία, για να πηγαίνει είτε σε απευθείας αναθέσεις, είτε σε μίζες, είναι τελικά ένα ευρώ που λείπει από κάπου αλλού. Τελικά λείπει, αν μιλάμε για τα σχολιά μας, λείπει από το δημόσιο σχολείο. Αν μιλάμε για τα νοσοκομεία μας, αν μιλάμε για τη δημόσια υγεία, που πρέπει να έχει αυτό το στοιχείο του δωρεάν στο χαρακτήρα της, γιατί είναι κεκτημένο, είναι κοινωνικό κεκτημένο, μετά από αγώνες των ανθρώπων, της κοινωνίας, όλων εμάς, όλων των προηγούμενων γενιών, για να κληρονομήσουμε εμείς ακριβώς αυτό το πραγματάκι, το πολύτιμο στα χέρια μας. Είναι ένα ευρώ που λείπει από τα δημόσια νοσοκομεία. Κάθε ευρώ που λείπει λοιπόν, κάθε ευρώ που πηγαίνει είτε σε απευθείας αναθέσεις, σε κολλητούς, είτε σε μίζες, είναι ένα ευρώ το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει τη μέση ελληνική οικογένεια.

στάχθηκε εναντίον της αντιμετώπισης του προβλήματος βεβαίως με, μέσω των ΠΑΣ, των διάφορων ΠΑΣ που μοιράζει η κυβέρνηση μέσω της επιδοματικής πολιτικής, λέγοντας πως δεν μπορείς να λύσεις ουσιαστικά απολύτως κανένα πρόβλημα αν δεν καταπολεμήσεις πυρηνικά το πρόβλημα, την ίδια την αιτία του ζητήματος, ενώ καταλόγησε στην κυβέρνηση βεβαίως έλλειψη πολιτικής βούλησης για να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Βέβαια, σε αυτό που λέει ο Τσίπρας, σωστά της καταλογίζει η έλλειψη πολιτικής βούλησης, αλλά επί της ουσίας αυτό που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια μέρες τώρα είναι πολιτικές επιλογές. Όλο αυτό που ζούμε είναι το άθροισμα των πολιτικών επιλογών που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2019 έως και σήμερα. Από την εποχή δηλαδή που κανονικοποιήθηκε όλη αυτή η κατάσταση με την εντολή του ελληνικού λαού.

Από την πλευρά της κυβέρνησης νομίζω ότι είναι σαφές ότι έχουν επιλέξει να πάνε σε μια λογική, να υιοθετήσουν μια τακτική που θα φωτογραφίζει έντονα την περίοδο της διακυβέρνησης 2015-19, να ενεργοποιήσουν τα πιο συντηρητικά αντανακλαστικά του εκλογικού σώματος, κυρίως όμως να ενεργοποιήσουν αυτό που πιστεύουν και στο οποίο ποντάρουν πάντα και ιστορικά η δεξιά παράταξη, πάντα εργαλειοποιούσε, ειδικά στο δρόμο προς τις κάλπες, κάθε φορά που επρόκειτο να δοθεί κάποια εκλογική μάχη και ειδικά όταν απέναντί της βρισκόταν δυνάμεις της αριστεράς, να προσπαθεί να βγάλει προς τα έξω το στοιχείο του φόβου. Κραδένουν το φόβο λοιπόν ως στοιχείο πολιτικό πια και το έχουν μορφοποιήσει με τον τρόπο εκείνο που τους βολεύει για να το επικοινωνήσουν και πολιτικά, και ακριβώς αυτό έκανε και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, αλλά βεβαίως και ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Είναι χαρακτηριστικό ότι εστίασαν και οι δυο τους σε δύο ζητήματα που αφορούν στην δικαιοσύνη και έχουν αποτελέσει αντικείμενο κριτικής προς την κυβέρνηση της, προς την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Με αρκετές δόσεις έτσι ηθικού πανικού και με αρκετές δόσεις κινδυνολογίας σε σχέση με το κράτος δικαίου. Τώρα θα πει κάποιος, είναι αστείο αν δεν είναι γκροτέσκο να μιλάει η Νέα Δημοκρατία για το κράτος δικαίου, αλλά έτσι πηγαίνουμε προς τις κάλπες και από εκεί και πέρα μετά τα κριτήρια του καθενός και της καθεμιάς θα είναι αυτά που θα κρίνουν και τα πράγματα. Αναφέρθηκε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στη διαμόρφωση, για παράδειγμα, των ποινικών κωδίκων, λέγοντας ότι ο Τσίπρας, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή εκείνη την εποχή προς το τέλος της κυβερνητικής του θητείας για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα, είπε ο κύριος Μαρινάκης, κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων. Αντίστοιχη θέση, βεβαίως, πριν από λίγο καιρό έχουν επαναλάβει και ο κύριος Φλωρίδης πολλές φορές και βεβαίως ο διαρκώς πρόθυμος, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, Άδωνης Γεωργιάδης, που κάνει και αυτή τη δουλειά. Κάνει και αυτή τη δουλειά στη Νέα Δημοκρατία, αν ο στόχος, η αποστολή του είναι να κάνει ακριβώς και μόνο αυτή τη δουλειά, πέραν όλων των υπολείπων. Και ο κύριος Φλωρίδης όμως επανέφερε πάλι τα ζητήματα περί του νόμου Παρασκευόπουλου, λέγοντας πως με αυτόν βγήκαν έξω όλοι οι ποινικοί, βγήκαν όλα αυτά τα εγκληματικά στοιχεία, δολοφόνοι, βιαστές, ληστές, έμποροι ναρκωτικών, drug dealers, χαμός, κακός, λες και είμαστε ταινία του Hollywood, τρομάξτε όσο μπορείτε. Και από εκεί και πέρα αυτή ήταν η κατάσταση που παραλάβαμε και ήρθαμε εμείς και επαναφέραμε την κανονικότητα στη χώρα. Ανοίγεις το παράθυρο, βγάζεις το κεφάλι σου έξω, περπατάς λίγο, πας σούπερ μάρκετ, ζεις λίγο εδώ στην Αθήνα, ζεις στην ελληνική περιφέρεια, παρακολουθείς και λίγο τηλεόραση, διαβάζεις και λίγο τα μέσα ενημέρωση, μπαίνεις και στα social, νομίζω καταλαβαίνεις τι γίνεται, καταλαβαίνεις τι σου περιγράφει ο κύριος Φλωρίδης και από την άλλη αντιλαμβάνεσαι και ποια είναι και η βιωμένη από εσένα πραγματικότητα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συγκρίνεις. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

0: Κι άντε καλά η Νέα Δημοκρατία. Λες κυβέρνηση είναι, θα κάνει τα πάντα για να διατηρήσει τη θέση της στην εξουσία. Και ο Μητσοτάκης ως επικεφαλής της θα κάνει τα πάντα προκειμένου να παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού, σπάζοντας μάλιστα και ένα ρεκόρ μιλώντας από τη μεταπολίτευση και μετά, γιατί θα είναι ο μοναδικός Πρωθυπουργός, αν το πετύχει, που θα υπηρετήσει από τη θέση αυτή τρεις σερί θητείες. Είναι θέμα. Όπως και αν το κάνεις, είναι θέμα. Αντιλαμβάνεται κανείς γιατί η Νέα Δημοκρατία στέκεται στα πράγματα και με το συγκεκριμένο τρόπο, αλλά και θα πορευτεί από ό,τι φαίνεται πάνω σε αυτή την γραμμή της πολιτικής λογικής παύλα επικοινωνίας. Στο ΠΑΣΟΚ, τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν? Καλημέρα και στη Χαριλάου Τρικούπη, παρεμπιπτόντως. Τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ, όχι το όλον ΠΑΣΟΚ? Γιατί όταν μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον από αυτή εδώ την εκπομπή, έχουμε διατυπώσει μια άποψη, η οποία δεν ξέρω αν είναι και η σωστή, αλλά την εκτίμησή μας πάντα καταθέτουμε. Όταν μιλάμε για το όλον ΠΑΣΟΚ, παλιά μιλούσαμε για το όλον ΠΑΣΟΚ, είναι σαν να είναι ένα κόμμα με δύο ψυχούλες αυτή τη στιγμή. Είναι η ψυχή εκείνη του ΠΑΣΟΚ, των ανθρώπων εκείνων που έλκουν τις ρίζες τους ιδεολογικά και πολιτικά πίσω στο χρόνο, ακριβώς στο σημείο εκείνο που φύτεψε το σπόρο του κινήματος ο Ανδρέας Παπανδρέου και σε όλο αυτό που μετεξελίχθηκε πολιτικά στην πορεία των πραγμάτων. Και είναι και κάποιοι άλλοι και κάποιες άλλες, και κάποια άλλοι, έτσι τώρα για να πίνουμε και λίγο καφέ και τα λέμε λίγο πιο καθαρά τα πράγματα, οι οποίοι και οι οποίες και οι οποία μάλλον περί άλλων τριβάζουν. Επιθετικότατη ήταν λοιπόν και η αντίδραση που επέλεξε και το ΠΑΣΟΚ έναντι του Τσίπρα σε σχέση με τα όσα είπε στην συνέντευξή του στο NGR. Είπε ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους στους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, έτσι με στόμφο ήταν η τοποθέτηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Φοβερά πράγματα, έτσι αρκετά λυρικά, σχεδόν επικολυρικά, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει αυτό και σκηνή στην Οδύσσεια του Νόλαν, αλλά σε μια Οδύσσεια που δεν καταλήγει στη Μυθάκη, αλλά σε μια Οδύσσεια πολιτικού χαρακτήρα που δεν ξέρεις πού στο καλό θα καταλήξει τελικά αυτό το σοσιαλιστικό καράβι. Βέβαια στο ΠΑΣΟΚ, όταν μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, λέγαμε νωρίτερα για τον κύριο Φλωρίδη. Πρέπει να κοιτάμε πάντα και στα της Νέας Δημοκρατίας, το πώς δηλαδή ο Μητσοτάκης οργάνωσε τα πράγματα στο εσωτερικό του κόμματος και τι θέλω να πω με αυτό. Ένας από τους λόγους που κόσμος σκορπάει αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία, κόσμος της συντηρητικής παράταξης που κοιτάζει και προς την πλευρά Σαμαρά, περιμένοντας να κάνει το δικό του κόμμα, ή προς άλλες πολιτικές επιλογές που μπορεί να έχει, κοιτώντας πάντα προς τα δεξιά, γιατί αναντάμ παπαντάμ σου λέει στο σπίτι δεξιά ψηφίζαμε, να μου κοπεί το χέρι, εγώ δεν μπορώ να τους ψηφίσω τους κατσαπλιάδες. Σύμφωνοι, πολύ ωραία. Από την άλλη όμως, ο Μητσοτάκης με τον τρόπο που οργάνωσε το κόμμα του ήδη από το 2019, ερχόμενος στα πράγματα και πριν από το 2016 όταν εξελέγει πρωθυπουργός, έβαλε έντονα χαρακτηριστικά αυτού που περιγράφουμε και ονομάζουμε ορθώς, πιστεύω, ως ακραίο κέντρο. Έφερε δηλαδή όλο ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον του ΠΑΣΟΚ εκείνου που γεννήθηκε ή προέκυψε από την περίοδο Σιμίτη και μετά. Το εγκόλπωσε στη Νέα Δημοκρατία, στην πορεία έγιναν και κάποιες απαραίτητες μεταγραφές σε αυτή τη λογική. Εξοργίζεται ο κόσμος γιατί σου λέει αυτό το πράγμα που βλέπουμε δεξιό δεν είναι. Κάτι άλλο είναι, αλλά δεξιό δεν είναι όπως το περιγράφαμε παλιά. Και εδώ, επειδή υπάρχουν ακόμη από ό,τι φαίνεται ακροκεντρώα κοιτάσματα μέσα στο ΠΑΣΟΚ, σου λέει αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αυτό όμως είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται όμως και πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί κάποια στιγμή και ο αρχηγός του Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, θα έρθει ενώπιος ενώπιον με το πρόβλημα. Με το πρόβλημα προς τα που κοιτάμε και εμείς, αδέρφη.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Συνεχίσουμε να το κάνουμε λίγο πιο ταλιράκια. Το βράδυ των εκλογών, εάν δούμε αυτή τη στιγμή τα δεδομένα όπως περιγράφονται και διαμορφώνονται, δύο πολιτικά πρόσωπα θα έχουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει το ποσοστό αυτοδυναμίας, θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στο εσωτερικό και κυρίως στα υπόλοιπα μεγάλα κεντρικά στελέχη του κόμματός του για το προς τα που πάει η παράταξη, αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θα πρέπει να δείξει και να εξηγήσει ποιες θα είναι οι κινήσεις του την επόμενη μέρα. Αν δούμε, λέω πάντα, τις δημοσκοπήσεις και αν το Πασόκ είναι η τρίτη δύναμη στις εκλογές. Με ποιους θα πάει και με ποιους θα πορευτεί, αν θα πορευτεί. Τίτλοι ειδήσεων, λοιπόν, συνεχίζουμε σε λίγο και θα πούμε και άλλα. Καλή σας ημέρα.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Αγωνιώδης επιχειρήσεις στην Κολομβία για την εντοπισμό επιζώντων κάτω από συντρίμμια μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 111 οι νεκροί και 87 τραυματίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο Ντελα Εσπριέγια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στη θέση του συνοδικού εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο. Έφερε σημάδια στο λαιμό και το πρόσωπο. Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Σε σπινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πανελλαδική έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. 5 νεκροί και 20 τραυματίες σε νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Αλλεπάλληλες εκρήξεις στα μεσάνυχτα στο Κίεβο. Πελώρια δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης της Σαουίγια στη Δυτική Λιβύη πήρε φωτιά και κατέρευσε εξαιτίας επίθεσης αγνώστων, κατήγγειλε με ανακοίνωσή της η Λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου του 2026. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100. Ο Σταύρος Αμάραντος απαντά στις δικές σας κλήσεις. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης. Και άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber, το 6948-984-984. Και πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει λοιπόν στα όσα έλεγε στην συνέντευξή του στο NGR ο Αλέξης Τσίπρας, στα όσα απάντησαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως όχι σε αυτά που απάντησαν, στον τρόπο με τον οποίο φαίνεται ότι βάζουν τα πράγματα στο δρόμο προς τις εκλογές, όσο κοντός ή μακρύς και αν είναι ο δρόμος μέχρι τις κάλπες, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να στέκεται το Πασόκ απέναντι στα πράγματα, επιμένοντας τελικώς στον διμέτωπο, τον διμέτωπο τον οποίο όταν τους λες ότι διμέτωπο δεν κάνετε, το αρνούνται, θεωρούν ότι απευθύνονται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζω το βλέμμα είναι στραμμένο πια και προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία από ό,τι φαίνεται χάλασε γενικότερα όλη αυτή την πολιτική σούπα που είχε διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό και το άλλαξε με όρους ισορροπιών, θα μου επιτρέψετε να πω, καθώς 3 χρόνια μέρες, και αυτό είναι ερώτημα τώρα, από το 2023 με τον Τσίπρα απόντα μετά την παρέτησή του, απόντα από τα πολιτικά πράγματα, μετά την παρέτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι δυνητικοί, οι υποψήφοι παίκτες, αλλά και οι wannabe παίκτες, θα μου επιτρέψετε επίσης την έκφραση, είχαν όλο το χρόνο και κυρίως όλο το χώρο για να μπορούν να αναλάβουν εκείνες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να καλύψουν το κενό. Τελικώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη, συνέβησαν όμως άλλα πράγματα, τα οποία άλλα πράγματα τελικά μας οδηγούν σε μια κατάσταση την οποία περιγράφουμε και συζητάμε σήμερα. Μια κατάσταση που την αντανάκλασή της θα τη δούμε την επομένη των εκλογών. Επαναλαμβάνω ότι εκείνο το βράδυ κρατήστε αυτό που λέμε. Τώρα μπορεί να πέσουμε μέσα, μπορεί και να πέσουμε έξω τελικά, αλλά εκτιμώ ότι κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Ο Μητσοτάκης, εάν δεν πιάσει το ποσοστό της αυτοδυναμίας, θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις εκεί που θα πρέπει να τις δώσει, και από την άλλη ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα με ποιους θα πάει ή να τονίσει με ποιους δεν θα πάει την επόμενη μέρα, που θα ασκούνται εντονότατες πιέσεις για να κυβερνηθεί η χώρα, και τότε θα ξεπηδήσουν για ακόμη μια φορά στο δημόσιο διάλογο όλες εκείνες οι τάχα μου και δήθεν φωνές ψυχραιμίας, σταθερότητας, λογικής. Έχουμε πολλές τέτοιες φωνές στη χώρα που θα καλούν για μια κυβέρνηση, όπως είχε πει και ο Μητσοτάκης σε συνέντευξή του πρόσφατα, όχι απαραίτητα ενός χρώματος. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία βιώνουμε. Πάνω κάτω όμως τα πράγματα στη χώρα τα είχε περιγράψει το 1990 με έναν τρόπο έτσι πολύ ιδιαίτερο, πολύ χαρακτηριστικό για όλο αυτό το τσίρκο παράγκα, φίρμα Γκρέκα τέλος πάντων, ο Γιάννης Μιλιώκας.

0: Τσίρκο Παράγκα, φίρμα Γκρέκα. Πόσο δίκιο έχει ο καλλιτέχνης. Αυτό το τραγούδι είναι, λειτουργήσε, λειτουργεί. Φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί και σαν καθρέφτης απέναντι σε μια κοινωνία που θέλει όμως να δει τον εαυτό της τον καθρέφτη για να παραδεχτεί πράγματα, να παραδεχθούμε συλλογικά πράγματα. Μπάσκε, λέω, μήπως, μην τυχόν και από λάθος έστω αλλάξουμε δύο πράγματα, δεν λέω να αλλάξουμε και τα 10, έστω τα 2 που μας τυχιώνουν. Τέλος πάντων, πολύ φοβάμαι ότι οι εξελίξεις τρέχουν με έναν τρόπο που πολλές φορές δυσκολευόμαστε, ζοριζόμαστε ή δεν θέλουμε να τις φιλτράρουμε, και ειδικά αν αυτές οι εξελίξεις κιόλας είναι και τεχνολογικές, και επειδή και η τεχνολογία έτσι έχει και το στοιχείο πάντα της μόδας, δηλαδή πρέπει να τρέξεις να το προλάβεις, να γίνεις κι εσύ μέρος όλης αυτής της κατάστασης και να συντονιστείς μαζί της. Φτάνουμε στο σημείο, θα μου επιτρέψεις να το πω έτσι πολύ λαϊκά, οι μη ειδικοί εξημών να χάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Άλλωστε είμαστε η γενιά, τουλάχιστον η δική μου γενιά, τότε που μας κατασκεύαζαν στα 70's. Κύριε Αγγελόπουλε, δεν ξέρω πόσο χρονών είστε, μικρότερος είστε. Είμαστε η γενιά που πρόλαβε και λίγο πιο αργούς ρυθμούς στα πράγματα, αλλά και ξαφνικά όμως τη ζήτησαν να αρχίσει να τρέχει, να τρέχει με ρυθμούς που δεν είχε εκπαιδευτεί να το κάνει. Αυτό βέβαια έχει αποτύπωμα και στο κομμάτι της τεχνολογίας. Διάβαζα την έρευνα της διανέωσης για το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι πολίτες στην Ελλάδα δοκιμάζουμε ή χρησιμοποιούμε συστηματικά, για παράδειγμα, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τώρα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η αυξανόμενη οικειότητα και η τριβή με αυτές τις τεχνολογίες έχει προκαλέσει μια δημόσια συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις τους, από την παραπληροφόρηση, από την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μέχρι την επίδραση του AI, όπως λέμε και στα χωριά μας, στην εργασία, στην εκπαίδευση, αλλά και στη λειτουργία τελικά των θεσμών, που είναι και πολύ επικίνδυνο όλο αυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι είναι ένα πεδίο καινούριο, και κάθε τι καινούριο έχει πάντα και το στοιχείο του φόβου. Φοβάσαι λίγο να μπεις μέσα σε κάτι άγνωστο, απ' την άλλη όμως λες ότι πρέπει να μπω και το χρησιμοποιείς. Το χρησιμοποιείς και γίνεται κομμάτι της ζωής σου. Και εδώ τώρα γεννιόνται μια σειρά από ερωτήματα. Πάμε να καλημερίσουμε όμως την κυρία Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρο του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία. Και χαίρομαι πολύ που συνομιλώ μαζί της. Καλημέρα σας, κυρία Μήτρου.
1: Καλημέρα και τραπεζιώτη. Εξαιρετικά τα σχόλιά σας και για τον καθρέφτη και για την τεχνητή
0: δεν ξέρω, σας
1: θέλω να ξεκινήσω με αυτό.
0: Να είστε καλά. Απλώς πρέπει να αισθανόμαστε και θνητοί άνθρωποι και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Το ξεχνάμε όμως. Αισθανόμαστε θάνατοι. Λοιπόν, τώρα η έρευνα δείχνει κάτι στα δικά μου μάτια τουλάχιστον παράδοξο. Διαβάζω: το 69% των Ελλήνων και Ελληνίδων χρησιμοποιούν πλέον το AI, ενώ ταυτόχρονα οι περισσότεροι και οι περισσότερες ζητούν πολύ αυστηρούς κανόνες και φοβούνται τις συνέπειές της. Μήπως τελικά έχουμε ήδη παραδώσει στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη από όσο θα έπρεπε, πριν ακόμη τελικά αποφασίσουμε ως κοινωνία ποια είναι εκείνα τα όρια που θέλουμε να βάλουμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας αυτό, ναι. Αλλά εμένα δεν με παραξενεύει, να σας πω την αλήθεια, mm-hmm. γιατί είπατε πολύ εύστοχα πριν ότι και για λόγους μόδας, ειδικά η χρήση αυτού που λέμε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή να μιλήσουμε λίγο κώδικο, ναι. αποκωδικοποιημένο το ChatGPT και όλα αυτά που ξέρουμε, είναι η ταχύτερα διαδεδομένη εφαρμογή από τότε που τουλάχιστον παρατηρούμε τον κόσμο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό το πόσο γρήγορα υιοθετήθηκε. Βέβαια, για να ακριβολογούμε, αυτό είναι ένα μέρος της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι. Επίσης, τώρα προσπαθώντας εγώ να ανοιχνεύσω και να συζητήσω και με τον κύριο Φαναρά και με τους άλλους συντελεστές αυτού του τμήματος της mm-hmm. έρευνας, νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Εμένα δεν με παραξενεύει ότι ενώ χρησιμοποιούμε, ζητάμε ρύθμιση και ταυτόχρονα φοβόμαστε. Αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο πια. Mm-hmm. Είναι ένα είδος παράδοξου, ξέρετε. Δηλαδή, εκφράζομαι τους φόβους μου, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ ή η περιραίωση κατάσταση είναι τέτοια που με κάνει να το χρησιμοποιώ.
0: Ανοίγω μια παρένθεση. Στις παρέες μας έχει μπει για τα καλά η πρόταση. Μιλάει τώρα, θα μου επιτρέψετε, σαν να είμαστε φίλοι, να το δανειστώ. Ο Γιώργος με τη Λίλιαν που είναι χρόνια φίλοι και λένε τα δικά τους τα νέα. Και μου λέει κάτι φίλη μου η Λίλιαν και λέω: κάτσε να μπω στο ChatGPT να μου απαντήσει.
1: Συνηθέστατο.
0: Δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό πράγμα.
1: Συνηθέστατο, και ξέρετε, εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Όσο κατεβαίνουν οι ηλικίες, ναι. τόσο πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό. Mm-hmm. Αλλά πλέον είναι πολύ συνηθισμένο και σε ηλικίες. Άκουσα πριν μιλήσατε για τα 70, εγώ θα σας έλεγα και στα 60 που γεννήθηκα εγώ. Υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί το λέμε και στη μελέτη σε ένα σημείο, γιατί χάνεται αυτή η ικανότητα να συγκρατώ, να μαθαίνω πράγματα, να διερευνώ, να συζητώ. Δηλαδή στο ChatGPT δεν θα τρέξουμε μόνο. Το λέω το ChatGPT.
0: Δανειζόμαστε την πλατφόρμα τώρα, ναι.
1: Είναι
0: πολλά εργαλεία.
1: Είναι πλατφόρμα, ναι, για να μην μιλάμε και τοποθέτηση προϊόντος. Λοιπόν, θα μπω στην πλατφόρμα όχι για να ρωτήσω μια πληροφορία. Πες μου τη χιλιομετρική απόσταση από εδώ μέχρι εδώ για να δω πόσο δρόμο έχω μπροστά μου. Αυτό είναι κάτι το έκανε το Google. Εν πάση περιπτώσει το έκαναν διάφορες άλλες μηχανές και διάφορα εργαλεία. Το ερώτημα είναι ότι στρεφόμαστε σε τέτοια εργαλεία και για πολύ κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας, της ζωής, της σκέψης, της επιστήμης, και χάνεται μια ικανότητα δημιουργίας μιας αυτόνομης κρίσης. Και αυτά τα εργαλεία, κύριε Τραπεζιώτη, είναι σχεδιασμένα για να σε κολακεύουν, για να σου δίνουν την απάντηση που περιμένεις να ακούσεις. Αυτό είναι ένας τεράστιος κίνδυνος και για την ψυχολογική ανάπτυξη του ανθρώπου και για την νοητική του ανάπτυξη.
0: Για την νοητική μας ανάπτυξη, να προσθέσω κάτι. Διάβαζα την περασμένη εβδομάδα και θέλω να το προσθέσουμε λίγο στη συζήτηση. Στο περιοδικό New Yorker έγινε μια έρευνα και έγραψαν και ένα άρθρο ανάλυση από αυτά τα υπέροχα σπουδαία ρεπορτάζ που δημοσιεύει ο New Yorker για τη χρήση του GPS και για το γεγονός ότι ουσιαστικά έχουμε παραχωρήσει αυτό που περιγράφατε εσείς τώρα ακριβώς ως ικανότητα ανθρώπινη να σκέφτεται και να δρά με βάση αυτό που έχει διαβάσει και πάνω στη γνώση του, να προσανατολίζεται. Μάλιστα έλεγε ότι το 25% των ανθρώπων που διαπιστώνει ότι στον δρόμο χάνει το σήμα του GPS επιστρέφει στο σπίτι του. Εγώ αυτό μεταφράζω και πολιτικά τελικά στο τέλος της μέρας.
1: Έχετε δίκιο.
0: Παραχωρούμε κομμάτια δηλαδή της ιδιότητάς μας, της ανθρώπινης, στις μηχανές πια.
1: Στην κατεύθυνση. Προσέξτε, για να ακριβολογούμε. Δεν είναι μηχανές, γιατί η λέξη μηχανές λίγο έχει ένα στοιχείο από προσωποποιημένο. Σε μία σειρά από πλατφόρμες, και δεν το λέω με καμία συνωμοσιολογία.
0: Όχι.
1: Οι οποίες ελέγχουν τη ροή, την κατανομή, τον έλεγχο της πληροφορίας στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό που λέτε με το GPS, αγνοούσα αυτό το ρεπορτάζ. Αυτό που λέτε με το GPS είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί η αίσθηση του προσανατολισμού είναι βασικό στοιχείο επιβίωσης. Mm-hmm. Έτσι, για τους αιώνες.
0: Ακριβώς.
1: Το πού πάω, ας το πάρουμε και λίγο συμβολικά, το πού πάω, mm-hmm. πού θέλω να πάω, πώς θα πάω, πού πάω, είναι μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα. Μπορούμε να τα κρατήσουμε για το δρόμο, μπορούμε να τα κρατήσουμε για τη ζωή μας, για την επιστήμη, για την εργασία μας. Όταν αυτό το εμπιστεύεσαι σε μια πλατφόρμα για να σε καθοδηγήσει και αισθάνεσαι αβοήθητος, έχει χαθεί μια πολύ μεγάλη βασική γνωστική ικανότητα και μια γνωστική παρακαταθήκη, αν θέλετε. Mm-hmm. Και δεν δημιουργείται, δεν ενισχύεται, δεν εμπλουτίζεται. Εμπλουτίζει πληροφορία, σου προσθέτω νέους δρόμους, νέες πληροφορίες για να φτιάξεις ένα καλύτερο εργαλείο. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά του καθενός η ικανότητα εν τέλει μειώνεται. Και εν τέλει καθίσταται ένα υποκείμενο, αντικείμενο εξάρτησης από την πληροφορία που θα χρησιμοποιήσει.
0: Εδώ είναι παράδοξο όμως κάτι άλλο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, και θέλω να μας διαφωτίσετε. Να πω στις φίλες και στους φίλους στο μεταξύ ότι συνομιλώ με την κυρία Λίλιαν Μήτρου, εκλεκτή καλεσμένη, καθηγήτρια στο τμήμα Μηχανικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρο του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία. Μου φαίνεται παράδοξο, κυρία Μήτρου, ενώ με τη συνένεσή μας παραχωρούνται σε εισαγωγικά όλα αυτά, δηλαδή αναθέτουμε κάπου αλλού να γίνει μια διαδικασία την οποία ο άνθρωπος την έχει έμφυτη μέσα του, και την ίδια ώρα ανησυχούμε για την παραπληροφόρηση. 8 στους 10 ανησυχούν πολύ ή πάρα πολύ για την παραπληροφόρηση και την υποχώρηση της κριτικής σκέψης, ειδικά για την ενημέρωση και τη δημοσιογραφία. Τελικά
1: οι άνθρωποι, ξέρετε, αυτό το έχουμε παρατηρήσει στον κατεξοχήν τομέα, ας πούμε, της ειδικότητάς μου, στο παράδοξο της ιδιωτικότητας που σχετίζεται με όλα αυτά. Mm-hmm. Αν μπορούμε να κάνουμε μια αντίστοιχη έρευνα και να ρωτήσουμε αν ανησυχείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο, η απάντηση είναι ναι, είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Mm-hmm. 8 στους 10 θα έχουμε πάλι. Mm-hmm. Ωστόσο, την ίδια ώρα σπέβδουμε, και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία, να ανταλλάξουμε τα δεδομένα μας με υπηρεσίες. Mm-hmm. Δηλαδή, και εδώ είναι και η μεγάλη παγίδα, ξέρετε. Αυτό που λέμε όταν δεν ξέρεις ποιο είναι το εμπόρευμα είσαι εσύ, ισχύει και για τη χρήση των προσωπικών μας δεδομένων εν γέννη στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά ισχύει και για όλες αυτές τις χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε πληροφορία που δίνουμε για να πάρουμε μια απάντηση είναι ένας εμπλουτισμός της δεξαμενής γνώσης, της δεξαμενής πληροφορίας που έχουν αυτές τις πλατφόρμες, αυτά τα εργαλεία. Mm-hmm. Εμείς όμως αισθανόμαστε εξαρτημένοι από αυτό.
0: Ναι.
1: Και ανταλλάσσουμε. Σε τελευταία ανάλυση έχουμε αποδεχτεί μεμονωμένα ως κοινωνία να ανταλλάσσουμε πληροφορία.
0: Ναι.
1: Να ανταλλάσσουμε έστω και την δυσπιστία μας και την αγωνία μας, ξέρετε, για το μήπως όλα αυτά οδηγούν στην παραπληροφόρηση, στη χειραγώγηση κοινής γνώμης, με την χρήση του εργαλείου εκείνη τη στιγμή, συνήθως δωρεάν. Mm-hmm. Αυτή είναι μια τεράστια παγίδα.
0: Τώρα, θεσμικά, πώς μπορεί να μπουν κανόνες όλη αυτή η διαδικασία? Διαβάζουμε απίστευτα πράγματα καθημερινά. Δεν ξέρω,
1: έχουν
0: μπορούν να μπουν.
1: Τι κανόνες, κύριε Τραπεζιώτη? Να πω ένα πολύ χαρακτηριστικό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, από τη Δευτέρα Αυγούστου και μετά ισχύουν οι κανόνες που έχει εισάγει η πράξη για τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι ο ευρωπαϊκός κανονισμός,
0: ναι, ναι,
1: που ρυθμίζει αρκετές πτυχές τεχνητής νοημοσύνης, που αφορά, θα το πω έτσι, γενικά τα deepfakes, έτσι, τα περίφημα προϊόντα βάσης παραποίησης, mm-hmm, όπως λέμε. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πολύ βασική απέτηση. Η πολύ βασική απέτηση είναι ότι θα πρέπει και οι πάροχοι, δηλαδή ας το πούμε, να συνεννοούμαστε, οι κατασκευαστές, έτσι,
0: ναι, ναι, δηλαδή,
1: και οι χρήστες, οι φορείς εφαρμογής, να επισημαίνουν ότι υπάρχουν εργαλεία, ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια εργαλεία deepfakes. Να τα επισημαίνουν. Τι σημαίνει ο χρήστης να είναι εν γνώση ότι αυτό που βλέπει, mm-hmm, έχει πειραχτεί στη δημιουργία του, έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει υποστηριχθεί η δημιουργία του από τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι ένα προϊόν deepfake, mm-hmm, ότι είναι ένα προϊόν βάση παραποίησης. Αυτή είναι μια τεράστια, αν θέλετε, πρόοδο στη ρύθμιση. Το ζήτημα είναι πώς θα εφαρμοστεί.
0: Είναι αρκετή αυτή η πρόοδος όμως?
1: Ξέρετε, σε όλες τις ρυθμίσεις το κρίσιμο ζήτημα είναι η εφαρμογή τους. Mm-hmm. Η γνώση τους, η επίγνωση και η εφαρμογή τους. Δηλαδή η εφαρμογή, η επίγνωση τόσο από το χρήστη,
0: ναι,
1: τον καθημερινό χρήστη, να ξέρετε εκείνη την ώρα όταν εγώ κοιτήθαμε σε μια εικόνα, σε ένα βίντεο που είναι τεχνητή νοημοσύνη και κάποιος δεν μου το επισημαίνει, αυτό να το αντιληφθώ όχι μόνο ένα ηθικό ζήτημα, όπου αυτό δεν είναι σωστό, αλλά και ως μια νομική παράληψη, ας το πω έτσι, ως μια παραβίαση. Άρα θα πρέπει να μπει και σε επίπεδο ατομικό αλλά και σε επίπεδο θεσμικό. Mm-hmm. Και πριν από ένα μήνα εισήχθη η νομοθεσία που καθιστά την αρχή προστασίας δεδομένων το βασικό μοχλό εποπτείας όλων αυτών. Είναι και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνία και Ταχυδρομείων. Μιλάμε για τη χώρα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν και διάφορα. Λοιπόν, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα εφαρμογής. Ξέρετε και εδώ πέρα, επειδή μερικές φορές δεν είναι μόνο θέμα ατομική ευθύνη. Υπάρχει ατομική ευθύνη στην υπεύθυνη χρήση. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να λειτουργήσει και η εφαρμογή, πρέπει να λειτουργήσει και η εποπτεία.
0: Εγώ τώρα δεν έχω καμία εμπιστοσύνη βέβαια στα τεχνολογικά καρτέλ, όπως σε κανένα καρτέλ. Οπότε δεν περιμένω τίποτα να λειτουργήσει από την πλευρά του. Σε επίπεδο ατομικής ευθύνης, εγώ τι μπορώ να κάνω? 2-3 πράγματα για να προστατεύω τα δεδομένα μου.
1: Καταρχήν, εντάξει, και τα καρτέλ εφίστανται πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σα πω. Τώρα δεν ξέρω πόσο του αγγίζουν ή αν είναι αυτό που λέγανε παλιά pocket money. Αν είναι δηλαδή τίποτα μπροστά σε αυτά που αποκομίζουν ως κέρδη. Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα που λέω εγώ, είναι. Καταρχήν ένας κανόνας και ισχύει πλέον και ενώ πιστεύω και για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Μην λες τίποτα που δεν θα άντεχες να διαβάσει η γιαγιά σου, mm-hmm, μην αποκαλύπτεις τίποτα για τον εαυτό σου και να ξέρουμε ότι όλα αυτά έχουν όρους χρήσης. Πολύ συχνά δεν έχουμε την υπομονή να το διαβάσουμε. Αν διαβάζαμε τους όρους χρήσης, θα μπορούσαμε να διαβάσουμε ότι τα δεδομένα μας, οι πληροφορίες μας, οι αγωνίες που πιστευόμαστε, χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των συστημάτων. Ότι μπορεί να δούμε, και αυτό μου έχει συμβεί εμένα με θέμα πρακτικού στις εξετάσεις, έτσι. Mm-hmm. Μπήκα στον πειρασμό να ρωτήσω, δώσ' μου μια ιδέα για θέμα εκεί, mm-hmm, κοίτα το θέμα που είχα βάλει την προηγούμενη χρονιά στις εξετάσεις μου.
0: Είχε ήδη εκπαιδευτεί δηλαδή.
1: Είχε ήδη εκπαιδευτεί και μου το έδινε χωρίς να ξέρει. Δεν είναι εγώ η πηγή της εκπαίδευσής του σε αυτό. Μου έδινε το θέμα μου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί, ιδίως όταν χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία και πρέπει να το αποφεύγουμε διαροπάλου αυτό, όπως να σας πω.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δίνουμε περισσότερα στοιχεία για τον εαυτό μας ή για άλλους, γιατί μπορεί να εμφανιστούν αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να εμφανιστούν σε ένα τρίτο χρήστη.
0: Κυρία Μήτρου, μακάρι να είχα τόσο και άλλο τόσο.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σκηνικό χάος και μάχη με τον χρόνο στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από συντρίμια μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 570 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με τις αρχές. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Ανέφερε μεταξύ άλλων πως 61 κτίρια κατέρευσαν και διαβεβαίωσε πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων στην Κολομβία. Μηνύματα συμπαράστασης προς τον λαό της Κολομβίας από τον Γάλλο Πρόεδρο και τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ουκρανίας. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζώων εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικος προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα που ήταν κλειδωμένο εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένη στον Άγιο Δημήτριο. Ο άνδρας ήταν στη θέση του συνοδηγού και έφερε σημάδια στο λαιμό και το πρόσωπο. Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί, ωστόσο είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο ήταν ανοιχτό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο διενεργεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τυχόν αξιόπινες πράξεις στους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία και τη Βυτική Αττική. Ερευνάται αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Βρετανία στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ίδια μέσω του δικηγόρου της αμφισβητεί τα στοιχεία των ελληνικών αρχών και τα περί ταυτοποίησής της σε σημείο κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Δημοσία δαπάνη η κηδεία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον ακαδημαϊκό και πολιτικό κόσμο. Αύριο στις 12 από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, 5 νεκροί και 20 τραυματίες σε νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούστηκαν μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, με τον δήμαρχο της πόλης να αναφέρει πως η Ουκρανική πρωτεύουσα δέχεται ρωσική βαλιστική επίθεση. Η νέα επιδρομή έγινε μετά τη δήλωση Ζελένσκι πως η Ρωσία ετοιμάζεται για την ανάπτυξη στον πόλεμο χιλιάδων στρατιωτικών από τη Βόρεια Κορέα, καθώς παρέλαβε νέους βαλιστικούς πυράβλους από την Πιονγκιάνγκ. Πελώρια δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στη Ζαουίγια στη Βυτική Λιβύη πήρε φωτιά και κατέρευσε εξαιτίας επίθεσης αγνώστων, καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Η χώρα έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική και παραμένει βυθισμένη στο χάος μετά την ανατροπή και τον θάνατο του Μουαμάρ Καντάφη το 2011. Στη Βεγγάζη της Ανατολικής Λιβύης, βόμβα σκότωσε τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, κυρίαρχου στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η σχέση του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει πολύ καλή, παρότι ο τελευταίος απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη για τη λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Αθήνα 984.

Μέρες αδέσποτες λοιπόν. Καλή σας ημέρα, τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου του 2026. Διπλή καλημέρα σε όσες και όσους έχουν απομείνει εδώ στην πόλη και μας κάνουν και ραδιοφωνική παρέα. Κύριε Πάνο το σκονάκι μου, να βλέπω λίγο με τα τηλέφωνα και με τους αριθμούς, γιατί δεν οριακά θυμάμαι το PIN στην κάρτα. 6948-984-984, μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας, και 213-09-09-100 ο αριθμός τηλεφώνου, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στις νόμιμες επισυνδέσεις, ο κύριος Σταύρος Αμάραντος. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάμε λίγο μουσικούλα, κύριε Αγγελόπουλε.

Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στο φίλο τον Διονύση. Γράφει ο Διονύσης. Καλημέρα Τραπ. Αν η κέντρο αριστερά και η αριστερά δεν πολεμήσουν το δόγμα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια που έχει διαβρώσει τα μυαλά και τις συνειδήσεις πλειοψηφίας του κόσμου, ακόμη και του λαϊκού, και που συμπυκνώνει τον φόβο για οποιαδήποτε αλλαγή και για τον άλλον γενικά, τότε κάθε νίκη θα μετατρέπεται μετά από λίγο καιρό σε ήττα. Σοφή κουβέντα, γράφει ο Διονύσης. Καλημέρα στην Νάντι. Καλημέρα, λέει, όσο επιλέγουμε τη θέση θύματος σαν έθνος και όχι την ανάληψη ευθύνης για τις επιλογές μας, τόσο θα ψάχνουμε για σωτήρες και θα διαιωνίζουμε τον Γκρέκο μασκαρά. Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο, Νάντι μου. Δεν πρέπει να αναζητούμε σωτήρες, πρέπει να αναζητούμε πολιτικές λύσεις στα προβλήματά μας. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στην Δέσποινα, καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στο Θωμά, καλημέρα στη Γωγό, καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα και στην Πέγγι. Και πάμε μια βόλτα μέχρι το περίπτερο, έτσι όπως το λέμε, να δούμε τι λένε οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους, πρωινές και απογευματινές εφημερίδες, σήμερα Τρίτη, 11 του Αυγούστου. Ριζοσπάστης, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο και γενίκευση των συγκρούσεων. Διαβάζω από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε μια περιοχή που φλέγεται το σε εισαγωγικά αμυντικό σύμφωνο Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας αποτελεί σοβαρή εξέλιξη και πλήγμα στη λογική των ισχυρών συμμαχιών που διαφημίζει η κυβέρνηση όπως αυτή με τη Σαουδική Αραβία. Εφημερίδα Εστία, η βολική σε εισαγωγικά φιλόσοφοι και η φωτεινή εξαίρεσή τους. Πέθανε χθες ο διανοητής που δικαίωσε τον ορισμό του πνευματικού ανθρώπου. Μόλις ο Στέλιος Ράμφος εξέφρασε τη διαφωνία του γιατρής που δικαίωσε τον ορισμό του πνευματικού ανθρώπου. Μόλις ο Στέλιος Ράμφος εξέφρασε τη διαφωνία του για τον γάμο.

Σαμαρά, τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού με την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Πρόκειται να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Ελεύθερος τύπος, 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, τα προσόντα, κυμοριοδότηση, οι προθεσμίες για αιτήσεις. Κάποτε αυτή η δουλειά την έκανε η απογευματινή με τις προσλήψεις, τώρα την κάνει ο ελεύθερος τύπος. Αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια θέσεις εργασίας βγαίνουν σε βάθος ετών, αλλά κανείς μας δεν έχει την υπομονή να κάνει όλη αυτή την δουλειά. Πάμε στην απογευματινή. Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας, μεταφορά χρημάτων μέσω συγγενών και φίλων, ποιες κινήσεις καλύπτονται από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και σε ποιες η ΑΔΑΕ επιβάλλει φόρο από 10 έως 40%. Άλλα θέματα από άλλα πρώτο σέλιδα. Να περάσουμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Φτωχός συγγενής ή έρευνα. Κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρατική δαπάνη στην Ελλάδα. Και τα γκάλοπ κρίνουν παροχές και κάλπες. Ώρα αποφάσεων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά και από την Καθημερινή. Εφημερίδα των συντακτών. Η μεγάλη απάτη του Μαξίμου. Διαβάζω. Εύρος ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενων κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια. Στον κάλαθο των αχρήστων, το master plan της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Περιοχής υιοθέτησαν σχέδιο στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη ύψους 309 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός έργων, η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, για την οποία είχαν εξασφαλιστεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργή από τον επικεφαλής Σταύρο Μπένο, αποκλειστική δήλωση του στην εφημερίδα των συντακτών. Και κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων πρωινών και απογευματινών εφημερίδων με τα νέα. Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν. Συνταξιούχοι, επίδομα 300 ευρώ. 473.700 χάμηλοι συνταξιούχοι μένουν εκτός επιδόματος. Την ενίσχυση χάνουν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, χείρες και χείροι κάτω των 60 ετών, όσοι δεν καλύπτουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα 300 ευρώ σε 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους. Και ακόμη ένα θέμα, χτύπημα στην πρώτη σελίδα των νέων, ο φόβος των δεξιών διαρροών στο Μαξίμου, γιατί θα οργώσουν τα κυβερνητικά στελέχη τη Βόρεια Ελλάδα.

Νίκο Αγγελόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο, δεν πιστεύω να στενοχώρησε τον καλό μου φίλο και συνάδελφο Πάνο Καβαδά, για τον βλέπω λίγο. Είναι και νέο παιδί βέβαια, δεν είναι σαν και εμάς που είμαστε ατσάλινοι, χαλίβδινοι, ανίκητοι, ακλόνητοι και ασυγκίνητοι απέναντι σε όσα συμβαίνουν. Μας συγκινούν τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων κάτι να πούμε ραδιοφωνικά. Κύριε Πάνο, Τρίτη είναι, κάντε υπομονή. Πάμε στον καλεσμένο μας.

0: Διάβαζα χθες σε ρεπορτάζ. Σε πρωταθλητές, λέει, των αυξήσεων των τιμών πώλησης κατοικιών εξελίσσονται τα διαμερίσματα μικρής επιφάνειας 40 έως 60 τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή, χοντρικά να το πούμε απλά, τα διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου. Καταγράφοντας μάλιστα σταθερά υψηλότερες επιδόσεις έναντι του συνόλου της αγοράς, αλλά και των επιμέρους κατηγοριών μεγαλύτερης επιφάνειας κατοικιών. Υπάρχουν και τα στατιστικά που δίνουν έτσι και την διάσταση του ζητήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Eerie Data Set του ομίλου RCG και τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόσφατο δελτίο του ΙΟΒΕ για το ιδιωτικό χρέος στην οικονομία, η κατηγορία αυτών των διαμερισμάτων ξεχωρίζει αισθητά, καταγράφοντας αυξήσεις έως 7,9% σε ετήσια βάση στις περιοχές των δυτικών αλλά και των νοτιών προαστίων. Αντιστοίχως, αύξηση κατά 6,9% παρατηρείται εδώ στην καρδιά, στο κέντρο της Αθήνας, 5,5% στην Θεσσαλονίκη, 4,9% στον Πειραιά και 4,8% στα βόρεια προάστια. Όλα τα πώς και τα γιατί, και όταν μιλάμε για την στέγαση, για την κατοικία, για όλα αυτά τα ζητήματα που και είναι μεγάλο κομμάτι του εισοδήματός μας, θα μιλάμε για ενοίκια ή μας προβληματίζει στο κομμάτι της αγοράς έτσι όπως εξελίσσεται, νομίζω ότι στο δημόσιο διάλογο δεν υπάρχει αρμοδιότερος αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από τη ραδιοφωνική μου εμπειρία το έχω καταλάβει και το υπογράφω, κύριος Θέμης Μπάκας, ειδικότερος των ειδικών, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estate. Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καταγραφή στην αγορά? Για ποιο λόγο τα μικρά διαμερίσματα εξελίσσονται σε πρωταθλητές, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στην αγορά κατοικίας?
1: Αρχικά να σας αναφέρω ότι τα μικρά διαμερίσματα συγκεντρώνουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες αγοραστών ταυτόχρονα. Mm-hmm. Νέους και νέα ζευγάρια που αναζητούν πρώτη κατοικία, γονείς που αγοράζουν κατοικία για τα παιδιά τους αντί να πληρώνουν υψηλό ενίκιο, μικρούς και μεσαίους επενδυτές που αναζητούν εισοδήματα με μακροχρόνια μίσθωση, επενδυτές που εξετάζουν τη βαχυχρόνια μίσθωση όπου επιτρέπεται και είναι οικονομικά βιώσιμη, ανθρώπους που θέλουν ένα μικρότερο ακίνητο ως επενδυτικό καταφύγιο. Καθώς και ανθρώπους που μετά από 20 χρόνια κοινή πορεία σε έναν γάμο, πλέον μπορεί φυσικά να εργαίνεται και να μπαίνουν σε διαδικασία και αυτοί να αποκτήσουν ένα μικρό σπίτι αντί ένα ακίνητο μεγαλύτερης επιφάνειας. Mm-hmm. Άρα έχουμε πολλές πηγές ζήτησης να ανταγωνίζονται για σχετικά περιορισμένα απόθυμα. Mm-hmm. Παράλληλα όμως, ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι το χαμηλότερο συνολικό κεφάλαιο αγοράς. Δηλαδή, πόσα χρήματα χρειάζομαι συνολικά για να αποκτήσω ακίνητο ένα σπίτι. Με βάση αυτή τη στιγμή την έρευνα βλέπουμε για ένα ενδεικτικό διαμέρισμα 50 τετραγωνικά μέτρα στα νότια προάστια χρειάζεται μια τιμή περίπου 146.000, ναι. Στα βόρεια 142, σε κέντρο της Αθήνας 98.000, Θεσσαλονίκη 97, Πειραιάς 97, δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη περίπου τα ίδια ποσά ουσιαστικά, mm-hmm. και δυτικά πρόσθεση 90.000. Επομένως, σε αρκετές περιοχές το μικρό διαμέρισμα παραμένει μια αγορά της τάξης των 90%, ακόμα και 150.000 ευρώ, είναι νότια και βόρεια προάστια. Επομένως, αυτό που ενδιαφέρει τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, ναι. δεν είναι πόσο κάνω το τετραγωνικό μέτρο, είναι το πόσα χρήματα έχω στην τσέπη μου για να μπορέσω να αποκτήσω ένα σπίτι, να βάλω το κεφάλι μου από κάτω. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι τιμές, η άνοδος των τιμών δεν σημαίνει σε κατά ανάγκη ότι πραγματοποιούνται κιόλας όλες αυτές τις αναλλαγές σε αυτές τις τιμές που αναφέρουμε, mm-hmm. ότι κάθε μικρό ακίνητο αποτελεί μια καλή επένδυση. Εδώ ο βασικός παράγοντας είναι ότι ο αγοραστής προσαρμόζεται. Δεν αγοράζει απαραίτητα εκεί που θα ήθελε ή όσα τετραγωνικά μέτρα θα ήθελε, mm-hmm. αγοράζει όσα μπορεί να χρηματοδοτήσει. Γι' αυτό βλέπουμε να ευνοούνται τα ακίνητα 40 με 60 τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, ο επενδυτής ή ο διαφθόρμος αγοραστής βλέπει τρία πράγματα. Ουσιαστικά ο επενδυτής κυρίως. Χαμηλό συνολικό κεφάλαιο εισόδου, mm-hmm. μεγάλη μισθωτική ζήτηση, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που επιλέγουν μικρές κατοικίες, είναι διαφορετικούς λόγους ο καθένας, mm-hmm. και δυνατότητα ευκολότητας μεταπόλησης. Επομένως, τα μικρά διαμερίσματα έχουν μετατραπεί πλέον σε ένα τα περιζήτητα προϊόντα της ελληνικής θυματαγοράς. Και αυτό συμβαίνει γιατί στο ίδιο ακίνητο συναντώνται διαφορετικές μορφές ζήτησης. Ο νέος που θέλει την πρώτη κατοικία, ο γονιός που αγοράζει ένα ακίνητο παιδί του, ο επενδυτής που αναζητά εισόδημα, και ταυτόχρονα λόγω της αύξησης των τιμών αναγκάζεται να περιορίσει τα τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή, το σημαντικότερο στοιχείο της έρευνας είναι ότι σε όλες τις περιοχές που εξετάζονται τα μικρά διαμερίσματα αυξάνονται ταχύτερα από το σύνολο της αγοράς. Mm-hmm. Στα νότια βλέπουμε αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 7,9%. Αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια γενική άνοδο των τιμών, mm-hmm. τους ακίνητα, αλλά για μια αυξημένη πίεση σε κρυμμένο κομμάτι της αγοράς. Δηλαδή, όσο ακριβότερα γίνονται τα μικρά διαμερίσματα, τόσο δυσκολότερη γίνεται η πρόσβαση στην πρώτη κατοικία για εκείνους ακριβώς που τα χρειάζονται περισσότερο.
0: Για να σας ρωτήσω τώρα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές βέβαια το ζήτημα, αλλά τώρα με αφορμή και τα νέα στοιχεία να επανέλθουμε σε αυτό. Έχετε πει ότι το πρόβλημα στην αγορά κατοικίας δεν είναι απλώς ότι λείπουν σπίτια, αλλά ότι λείπουν προσιτές κατοικίες. Το έχετε πει πολλές φορές αυτό και το έχετε πει, είναι πολύ σωστό. Γιατί λοιπόν, ενώ υπάρχουν χιλιάδες κλειστά ακίνητα, αυτά δεν επιστρέφουν στην αγορά ώστε να πιεστούν προς τα κάτω οι τιμές και τελικά να μην θεωρούνται τα μικρότερα διαμερίσματα υπερεκτιμημένα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο?
1: Κύριε Τραπεζιώτη, πραγματικά σαν χώρα έχουμε διαφορετικούς αριθμούς ο καθένας μας. Δηλαδή, θα ακούσουμε από επίσημα χείλη ότι 2 εκατομμύρια ακίνητα είναι κλειστά.
0: Ναι.
1: Θα ακούσουμε από την Ελστάτ ένα παρόμοιο αριθμό. Κανείς δεν ξέρει πραγματικά όμως αν αυτά τα σπίτια που συζητάμε, ναι, είναι όντως κλειστά. Και τι εννοώ σε αυτό?
0: Για πείτε μας.
1: Ένα σπίτι κλειστό για την Ελστάτ θεωρείται ότι πέρασε ο συνεργάτης της Ελστάτ να κάνει την έρευνά του, χτύπησε το κουδούνι και κάποιος δεν άνοιξε την πόρτα. Mm-hmm. Αυτό το καταγράφει ως κλειστό. Ένα κίνητο το οποίο ήταν σε μια φάση να τον νοικιάσουν οι ιδιοκτήτες, δηλαδή ψάχνουν να βγουν να νοικιαστεί, δηλώθηκε ως κλειστό. Ένα κίνητο το οποίο βρίσκεται στη φάση της ανακαίνησης δηλώθηκε ως κλειστό. Ένα κίνητο το οποίο ήταν στη φάση αποπεράτωσης δηλώθηκε ως κλειστό. Επομένως, δεν γνωρίζουμε πραγματικά πόσα κίνητα είναι κλειστά. Ας αφήσουμε αυτό στην άκρη. Πάμε κατά δεύτερο. Δεν ξέρουμε αυτά τα σπίτια που είναι δηλωμένα ως κλειστά, αν πραγματικά είναι κλειστά και δεν είναι κίνητα τα οποία βρίσκονται στη μαύρη μίσθωση. Ενδεχομένως δηλαδή. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει μια έρευνα, μια σταύρωση στοιχείων, αν εξέταρχη δημοσίου εσόδων, πάρω χειρνέγγας και ύδατος για να δουν πραγματικά τι συμβαίνει. Mm-hmm. Κατά τρίτον, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των εκείνων που είναι δηλωμένα ως κλειστά είναι σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν επέλθει στους services και τα fans. Δηλαδή είναι σπίτια τα οποία τα έχουν κλειδώσει, μέσα στο χαρτοφυλάκιό τους. Mm-hmm. Δεν τα εκμεταλλεύονται. Και τι λένε αυτοί οι οργανισμοί πλέον? Λέει, για να εκμεταλλευτούμε αυτά τα κίνητα, να βγάλουμε στην αγορά, προς το ελληνικό δημόσιο το λένε αυτό κιόλας, στην πολιτεία. Mm-hmm. Λέει, τι λένε, θα θέλαμε να μην πληρώσουμε τίποτα εμείς όσον αφορά την τακτοποίηση των ακινήτων, δηλαδή αν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις ή προβλήματα. Δηλαδή, εσείς αυτή τη στιγμή, εάν είχατε στο σπίτι σας ένα δωμάτιο και είχατε κλέψει εισαγωγικά 2 τετραγωνικά μέτρα, mm-hmm. πρέπει να κάνετε τακτοποίηση αυτής αυθαίρεσης της δόμησης. Οι σέρβισες και τα φανς που πήραν τα κίνητα στο δικό τους χαρτοφυλάκιο, με τους γνωστούς τρόπους που γνωρίζουμε όλοι μας, τι λένε στο ελληνικό δημόσιο? Ότι εγώ θα πιέσω κανένα πρόστιμο,
0: ναι,
1: και για να μπορώ να τα εκμεταλλευτώ. Αλλιώς δεν θα κάνω τίποτα. Δηλαδή ο πολίτης εδώ πληρώνει τα πάντα. Ο σέρβις που το πήρε στο 23% της αξίας ζητά από την πολιτεία εκβιαστικά, βάζοντας εισαγωγικά, να μην πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Mm-hmm. Παράλληλα, έχουμε ακίνητα τα οποία έχουν κληρονομικά προβλήματα, πολεοδομικά προβλήματα, προβλήματα νομικά. Δεν είναι τακτοποιημένα αυτά τα ακίνητα πλέον για να μπορέσουν να βγουν στην αγορά. Mm-hmm. Και ένα πολύ σοβαρό ποσοστό αυτό των ακίνητων που συζητάμε είναι ακίνητα τα οποία δεν είναι κατοικήσιμα. Δηλαδή, σπίτια τα οποία ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα από όλα αυτά που συζητάμε, τα προγράμματα τα οποία συζητάμε και πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Δηλαδή, όταν συζητάμε για τα ανακοίνηση, νοικιάζω και λέμε ότι έχουμε 75.000 αιτήσεις. Σημαντικό είναι, κανείς δεν λέει ότι αιτήσεις είναι. Και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, σε 40 μέρες είχαμε 120.000 αιτήσεις, αν θυμάστε. Ναι. Αλλά τον Νοέμβριο μήνα, 11 μήνες μετά δηλαδή, από την έναρξη του προγράμματος και ένα μήνα πριν λήξει, είχαμε φτάσει στο 55% απορριφωτικότητα. Δηλαδή, 10.000 περίπου δικαιούχοι για 20. Mm-hmm. Με τόσο μεγάλη δυναμική αιτήσεων. Mm-hmm. Που σημαίνει τι? Ότι χρειαζόμαστε ένα γενναίο πρόγραμμα πραγματικής ανακαίνησης ενός σπιτιού. Και το αναφέρω αυτό, διότι το πρόγραμμα
0: ανακαίνησης να αυτό,
1: ναι, λέει, mm-hmm. λέει έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Και εγώ θα σας ρωτήσω το εξής, κύριε Τραπεζιώτη. Μπορεί κάποιος να ανακαινήσει ένα σπίτι κλειστό του 70 στο Δήμο της Αθήνας με 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο? Η απάντηση είναι όχι. Δεν γίνεται. Αν δεν έχει δικά σου θέση στην άκρη ή δεν το πάρει δάνειο.
0: Σαφής.
1: Και από την άλλη πλευρά, και κλείνω με αυτό που επιτρέπετε,
0: ναι, ναι,
1: μία κουβέντα μόνο. Ποιος μας λέει ότι αυτό που θα πάρει τα χρήματα να ανακαινήσει το σπίτι και να το βγάλει στην αγορά θα ζητήσει ένα ενίκιο προσιτό? Κανένας δεν μας το λέει αυτό. Στην πρόθεσή του είναι, στην καλή τη διάθεση. Αντιθέτως, η Κυπριακή Δημοκρατία το απαιτεί. Τι σου λέει? θα πάρεις λεφτά, κύριε, να ανακαινήσεις το χρυσό σπίτι. Πολύ ωραία. Είσαι υποχρεωμένος να βγάλεις στην αγορά για 5 χρόνια ενίκιο, με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από τη μέση του με τιμή ενοικίας περιοχής. Δηλαδή, παίρνεις λεφτά από τον φορολογούμενο πολίτη, θα υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα συνεργαστική κρίση που διέπει τη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ θερμά για ακόμη μια φορά για τη συζήτηση που κάναμε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. 132 οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν στη χώρα βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στη θέση του συνοδικού εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο. Έφερε σημάδια στο λαιμό και το πρόσωπο. Αποκλείεται μέχρι στιγμής το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Στις πινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πανελλαδική έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Σήμερα απολογείται η 46χρονη για την υπόθεση της Μαρφίν. Αρνείται κάθε εμπλοκή της με την υπόθεση και αμφισβητεί τα στοιχεία που τη φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Απειλή από το Ιράν ανάγκασε τον Τραμπ να αλλάξει αεροπλάνο για την επιστροφή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με την Washington Post. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αυτοί οι στίχοι νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ νόημα να τους μελετήσει κανείς και πέρα από το εξαιρετικό τραγούδι που ακούσαμε, δηλαδή μέσα από το μουσικό ένδυμά τους, αν το βγάλουμε αυτό και κρατήσουμε τους στίχους, ενδεχομένως έτσι να μπαίναμε και λίγο πιο βαθιά στην σκέψη. Η νέα βαρβαρότητα, μαγιά και χιδεότητα, γελάει 38 μέσα στο πορνείο, έχει προτεραιότητα, με χάρη και απλότητα, φοράει το καινούριο προσωπείο.

Τώρα έγινε πιο μελωδική εκπομπή. Γράφει η φίλη η Έφη. Γράφει καλημέρα, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Έφη, για το μήνυμά σου και για την παρέα που μας κάνεις αυτές τις δύσκολες μέρες του Αυγούστου. Αλλά όπως λέει και ο καλλιτέχνης, όπως λέει και ο ποιητής, θα ταξιδέψουμε λοιπόν μια μέρα μακριά. Θα μείνουν άδεια τα κλουβιά που χτίσατε. Αλλά και οι παγίδες που μας στήσατε. Για ποιο λόγο? Γιατί θα διαλυθούν με τον καιρό από του χρόνου τη σκουριά. Να μελετάμε τους ποιητές, μόνο σοφότεροι μπορούμε να γίνουμε και σοφότερες, έτσι για να το ανοίξουμε και να το λέμε σωστά.

Θέλω να διαβάσω το κεντρικό σημείωμα, το κύριο άρθρο της Καθημερινής. Έχει τίτλο «Διαχρονική αποτυχία». Παρά τον θόρυβο που έχει προκληθεί από τις διαδοχικές αποτυχίες να οργανωθεί στοιχειοδός ένας φορέας στήριξης της έρευνας τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας, η Ελλάδα, εξακολουθεί να διαθέτει λίγο πάνω από μισή μονάδα του ΑΕΠ. Το ξαναλέμε, λίγο πάνω από μισή μονάδα του ΑΕΠ. Για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ χώρες όπως η Γερμανία και η Φινλανδία δίνουν τα διπλάσια. Το brain drain δεν θα σταματήσει βέβαια, ούτε το παραγωγικό μοντέλο θα αλλάξει αν η Ελλάδα δεν αρχίσει να επενδύει γενναία στο επιστημονικό της κεφάλαιο. Αυτά είναι οι αριθμοί βέβαια, τα δείχνουν και είναι και το πρώτο θέμα της εφημερίδας η Καθημερινή, που έχει τίτλο «Φτωχός συγγενής η έρευνα». Το διαβάζαμε και νωρίτερα όταν ρίχναμε την ματιά μας στην Καθημερινή στις εφημερίδες. Κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατική δαπάνη στην Ελλάδα, λέει ο υπότιτλος. Έχει να κάνει όμως, σχετίζεται και με την αντίληψη που έχουμε σε πολιτικό επίπεδο πια, αλλά τελικά και σε κοινωνικό, γιατί το πολιτικό επίπεδο είναι πάντα εξαρτημένο απολύτως από το κοινωνικό. Εμείς δίνουμε την εντολή για τα πράγματα, είναι σαν το τηλεκοντρόλ. Στην τηλεόραση. Δεν μπαίνει από μόνο το Μέγκα στην τηλεόραση ο Sky. Άμα δεν το πατήσει το κουμπάκι, έτσι δεν είναι. Δεν ξεφύτρωσε μια μέρα Μητσοτάκης. Μπορεί κάποιος να είναι τέρμα απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά δεν ξεφύτρωσε, εξελέγει. Όπως συμβαίνει πάντα στις σύγχρονες αστικού τύπου, ευρωπαϊκού τύπου, ξαναλέω, δημοκρατίες. Είναι λοιπόν και ποιο μονοπάτι επιλέγουμε κοινωνικά, τελικά και πολιτικά να βαδίσουμε και τι προτεραιότητες βάζουμε και θέτουμε. Και εδώ σίγουρα. Σε αυτήν την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, η έρευνα δεν είναι ούτε καν δεύτερη προτεραιότητά μας, ούτε καν τρίτη. Είναι κάπου προς το τέλος. Να μην αναρωτιόμαστε λοιπόν πολλές φορές για την πρόοδο, γιατί είπαμε όλα αυτά είναι πολιτικές, χαραγμένες. Είναι ξεκάθαρο σχέδιο, είναι πολιτικές επιλογές που γίνονται, εφαρμόζονται και τελικά απλώς όταν διαπιστώνουμε το αποτύπωμά τους είναι πάρα πολύ αργά. Σημειώνει η εφημερίδα και νομίζω ότι αξίζει να το μεταφέρουμε και ραδιοφωνικά. Από την εποχή της κρίσης χρέους και των μνημονίων, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για έρευνα και ανάπτυξη είναι κολλημένες στα επίπεδα του 0,5% του ΑΕΠ, όταν στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες προσεγγίζουν το 1%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, όχι τα δικά μου, της Eurostat, στην Ελλάδα το 2025, αντιστοιχούσαν 123 ευρώ ανακάτοικο, έναντι 288,9 ευρώ κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό, ενώ η κρατική χρηματοδότηση της έρευνας είναι περισσότερο απαραίτητη στη χώρα μας, λόγω των συγκριτικά χαμηλότερων δαπανών των επιχειρήσεων, αλλά και της ανάγκης αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με την Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει τη δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, προκειμένου, λέει, πιστώσεις για την έρευνα, όσες είναι, να αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα. Δεν είναι μόνο το ζητούμενο να αξιοποιούνται όμως αποτελεσματικότερα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Το ζήτημα είναι πώς θα φτάσουμε στην αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την έρευνα, που τελικά η έρευνα θα παράξει και το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή της βελτίωσης των όρων που αποτυπώνει η οικονομία και τελικά των όρων με τους οποίους ζούμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι λοιπόν ποιο μονοπάτι, ποιο δρόμο θέλεις να διαλέξεις ως κοινωνία. Κάνεις την επιλογή σου και μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ξέρετε, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

Είναι αυτή η ορμή της νιώτης που χαρακτηρίζει τον Πάνο Καβαδά που επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Και πάνω σε αυτή τη φλόγα, τέλος πάντων, σε αυτή την ορμή, δεν μπορεί να δει 24 ώρες αργότερα. Σας λέω τώρα ένα inside δικό μας εδώ πέρα, δεν το καταλαβαίνετε, αλλά έτσι παρέα κάνουμε ραδιοφωνική. Τέλος πάντων, μιας και μιλάμε για ραδιοφωνική παρέα, καλημέρα σε όλες και όλους. Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Χρυσός Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς επιμελείται δημοσιογραφική παραγωγή. Σταύρος Αμάραντος στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη. Δεν ξέρω αν είπαμε σήμερα. Είπαμε, δεν θυμάμαι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε.

πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα, για την ακρίβεια τα απόνερα του θέματος της συμφωνίας της Μέκας. Τη συμφωνία που υπέγραψαν στη Μέκα την περασμένη Παρασκευή η Τουρκία, το Πακιστάν και βεβαίως και η Σαουδική Αραβία. Αναφερθήκαμε και χθες στο ζήτημα αυτό, αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να παρατηρούμε και λίγο τα απόνερα της συμφωνίας, αλλά και τα νέα δεδομένα που βάζει στο τραπέζι για τη χώρα μας. Αλλά εγώ θα έλεγα να ανοίξουμε και λίγο τη ματιά μας ευρύτερα για ολόκληρη την περιοχή. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη, χρονικά μιλώντας, στιγμή, καθώς υπάρχουν ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και εν προκειμένου υπάρχει ανοιχτό το μεγάλο μέτωπο του πολέμου που προκάλεσαν βεβαίως, που κήρυξαν παρανόμως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Χρονικώς μιλώντας, λοιπόν, μας ενδιαφέρει, γιατί στην δεδομένη χρονική στιγμή τρέχουν πράγματα στη Μέση Ανατολή. Τα γνωρίζετε, τα βλέπετε, τα διαβάζετε, τα ακούτε. Στις τηλεοράσεις υπάρχουν ρεπορτάζ, στο διαδίκτυο επίσης, από τα όσα συμβαίνουν εκεί στην Μέση Ανατολή. Αλλά εδώ πέρα όμως υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, γεωγραφικώς μιλώντας. Τα δεδομένα που υπάρχουν στην περιοχή που βάζουν και τα στοιχεία για την επόμενη μέρα. Για να το γίνουμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένοι επ' αυτού.

Για όσες και όσους, για όσοι διαβάζετε λοιπόν, αξίζει τις μέρες αυτές του θέρους, είτε είστε σε διακοπές, είτε κάνετε αυτή την ολιγοήμερη ανάπαυλα που μας είπε ο Πρωθυπουργός, αποχαιρετώντας μας για να φύγει ο ίδιος για τα δικά του μπάνια. Ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσει κανείς για να κατανοήσει και λίγο καλύτερα τον παγκόσμιο χάρτη είναι το Εχμάλωτο της Γεωγραφίας. Ένα βιβλίο πολύ χρήσιμο, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον και για τη δουλειά μας, του Tim Marshall, που βάζει το στοιχείο της γεωγραφίας σε σχέση με τα γεγονότα. Δηλαδή, κάθε τι που συμβαίνει, καλό είναι να παίρνουμε ένα χάρτη μπροστά μας, τον βάζουμε και να βλέπουμε λίγο πού βρίσκεται κάθε παίκτης και τι διεκδικεί σε σχέση με την γεωγραφική γωνιά στην οποία εντοπίζουμε τα συμφέροντά του. Ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν από αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και τις παρενέργειές της βεβαίως είναι ότι η προώθηση αυτής της τριμερούς συμμαχίας πλήττει διάφορα μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα σχέδια των οποίων η Ελλάδα ήταν μέρος, ήταν κομμάτι της ή τουλάχιστον υπολόγιζε να γίνει. Το πιο γνωστό βέβαια είναι ο οικονομικός διάδρομος, όπως ονομάζαμε αυτός ο IMEC. Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, κομβικό μέρος για την υλοποίηση του οποίου βεβαίως όμως, κομβικό κομμάτι για την υλοποίηση του οποίου ήταν, θα δούμε τώρα πώς θα πάνε τα πράγματα, η Σαουδική Αραβία.

Και η Ελλάδα και το Ισραήλ είχαν επενδύσει μαζί με την Ινδία, σκεφτείτε λίγο τον άξονα μέσα στο χάρτη, αλλά και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε αυτό το σχέδιο, το οποίο βέβαια ευθύς εξ αρχής ήταν αρκετά φιλόδοξο. Μόνο που οι τελευταίες εξελίξεις βάζουν εμπόδια τώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το τριμερές σχήμα που δημιούργησαν οι Τούρκοι με τους Πακιστανούς και με τους Σαουδάραβες βάζει εμπόδια σε όλη αυτή την ιστορία και επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις που θέλουν ότι και ο IMEC θα ακολουθήσει τελικά την τύχη του EastMed. Ότι δεν θα πραγματοθεί δηλαδή, δεν θα το δούμε να υλοποιείται, όχι μόνο λόγω κόστους, αλλά και λόγω των γεωπολιτικών μετατοπίσεων και εξελίξεων. Ένα στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας επίσης είναι το γεγονός ότι από αυτή την τριμερή, από αυτό το τριμερές σχήμα, λείπει ένας παίκτης ακόμη για να φτάσουμε στην τετραμερή διάσταση του σχήματος σε μια μετεξέλιξή του, με τη συμμετοχή της Αιγύπτου, την οποία προανήγγειλε με έναν τρόπο, φωτογράφησε με έναν τρόπο ο κύριος Χακάν Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας. Και όταν, αν και εφόσον μπήκε η Αίγυπτος σε αυτό το σχήμα, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα σε σχέση με τις δικές μας επιδιώξεις, πιο περίπλοκα σε σχέση με τον τρόπο που ασκούμε ή πρέπει να ασκούμε την εξωτερική μας πολιτική, να με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, σε μια περίοδο, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ σύνθετη. Να σκεφτούμε μόνο πως οι παίκτες εμπλέκονται στα διάφορα πεδία που έχουν ανοιχτεί μπροστά μας και ποιοι επιδιώκουν τι σε σχέση με τον καθένα αλλά και από τον καθένα απέναντι. Αναδιαμορφώνονται λοιπόν συμμαχίες και λένε τώρα ότι ενδεχομένως το Ισραήλ να πιέσει την Ελλάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αλλά και την Ινδία να εμβαθύνουν με άλλους τρόπους τη μεταξύ τους συνεργασία στη λογική της αντισυσπήρωσης. Αν αυτό τώρα μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά και με ποιους όρους μπορεί να λειτουργήσει, με ποια στόχευση αλλά και τι αποτύπωμα μπορεί να αφήσει την επόμενη μέρα στην περιοχή μας και τελικά τι μπορεί να προσδώσει ως όφελος στη χώρα μας, αυτό είναι μια συζήτηση την οποία μπορούμε να την κρατάμε ανοιχτή, μπορούμε να την προσεγγίζουμε και παρατηρώντας και τις εξελίξεις να βγάζουμε σιγά σιγά και τα συμπεράσματα μας. Για πάμε λίγο μουσικούλα όμως, κύριε Αγγελόπουλε. Γιατί με μουσική θα κλείσουμε. Γιατί με το τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι το ένθετό μας Ανάσες Ιστορίας. Και αμέσως μετά θα πάμε μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων. Και κάπως έτσι εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 11 Αυγούστου 1970, η επιδημία της χολέρας, που είχε ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Ινδία και είχε εμφανιστεί στην Αίγυπτο με τη μορφή χολεροειδούς γαστρεντερίτιδας, εξαπλώνεται σε νέες περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές. Το συγκεκριμένο στέλεχος, Βίπριο Κόλερεϊελτόρ, προκαλούσε πολύ πιο ήπια συμπτώματα ή και καθόλου σε σχέση με παλαιότερες πανδημίες. Αυτό σήμαινε ότι χιλιάδες ασυμπτωματικοί φορείς ταξίδευαν ανενόχλητοι, μεταφέροντας το βακτήριο σε μεγάλες.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
4: Σαν το νερό δεν έχει.
5: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της ιδίας. Το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες. Πάμε.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα Ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine. Το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινή σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Δραματική αύξηση των νεκρών που άφησε πίσω το ισχυρότατο σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters, με το σεισμό να χαρακτηρίζεται από τη γεωλογική υπηρεσία της χώρας ως τον ισχυρότερο που έπληξε την Κολομβία αυτό τον αιώνα. Ως το απόγευμα της Δευτέρας, οι σεισμογράφοι είχαν καταγράψει 47 μετασεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με την Κολομβιανή Γεωλογική Υπηρεσία. Ο Κολομβιανός πρόεδρος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην Κολομβία. Εν τω μεταξύ, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας ανέστειλε τις λειτουργίες σε πολλά αεροδρόμια στα δυτικά της χώρας. Κινητοποιήθηκε η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Στη Βενεζουέλα ο σεισμός ήταν επιφανειακός, ενώ στην Κολομβία ήταν ένας σεισμός βάθους. Πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικούς σεισμούς, οι οποίοι είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣ Πευθύμιος Λέκας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 12:20 σε χώρο κατοικίας στα Γλυκά Νερά, επιτόπου 20 πυροσβέστες με οχήματα και εθελοντές. Οριοθετήθηκε με την ενίσχυση των εναέριων μέσων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου. Οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Σε έναν στήλο δικτύου χαμηλής τάσης του ΔΕΔΙΕ επικεντρώνονται έρευνες των ανακριτικών αρχών, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία για τη χθεσινή πυρκαγιά στον Κουβαράτικης. Κάτοικοι της περιοχής φέρεται να τοποθετούν στο ίδιο σημείο την έναρξη της φωτιάς. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που επικαλείται καθημερινή, ως και την 1η Αυγούστου 5 από τις 19 μεγάλες πυρκαγιές σε προανακριτικό στάδιο αποδίδονται σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου. Στραπορκαταρκτικά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και τα ευρήματα των πρόσφατων ερευνών για τις πυρκαγιές αναφέρεται σε εκτενές του ρεπορτάζ στο Πολιτικό. Σε εξέλιξη έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο κατόπιν εισαγγελικής εντολής για τους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή και τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Ερευνά αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Αντιμέτωποι με τις ανακριτικές αρχές σήμερα, η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν και τους θανάτους τριών ανθρώπων στο φλεγόμενο κτίριο της Οδού Σταδίου πριν από 16 χρόνια. Η ίδια μέσω του συνηγόρου της δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αλλά αρνείται κάθε εμπλοκή της με τον εμπρισμό της τράπεζας. Σε πνευμονικό είδημα οφείλεται, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστείου, ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε τα μεσάνυχτα νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Αναμένονται και τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης. Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στο NGR. Ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει τα διαβριμένα κέντρα κοινότητας και τις υπηρεσίες στήριξης που παρέχουν στους πολίτες και προχωρά σε νέες προσλήψεις ειδικοτήτων όπως κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει ως και την 5η 20 Αυγούστου. Περισσότερα στο athina984.gr. Σκοτώθηκε, σύμφωνα με το Reuters, με την πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού στο όχημά του επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Λιβικού Εθνικού Στρατού, ο ταξίαρχος Φαούζη Μανσούρη. Οι πηγές του Reuters δεν είπαν ποιος μπορεί να ευθυνόταν για την επίθεση, ούτε έδωσαν λεπτομέρειες για τον εκρηκτικό μηχανισμό. Δικαστήριο στη Συρία καταδίκασε σε θάνατο ερήμην τον πρώην ηγέτη της χώρας, Μπασάρα Αλ-Άσαντ, αφού τον έκρινε ένοχο για κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα. Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται στον απόψινο τελικό του μήκου στις 10:15 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμπιχαμ, φιλοδοξώντας να γίνει ένας από τους ελάχιστους αθλητές με 4 ευρωπαϊκούς τίτλους στην καριέρα τους. Την πρόκριση στα play-offs του Champions League διεκδικεί απόψε στις 8:30 στη Δανία Ολυμπιακός έναντι της Νάιμέγγεν. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Τζέσεκα 1948 στη Σόφια, αναζητώντας την νίκη για τα πρόκριση στα play-offs. play-offs του Conference League. Και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού στην Αττική διατηρούνται τα μελτέμια, στην Αττική έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 33 βαθμοί Κελσίου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984.
3: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία

Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι. Είστε στη ραδιοφωνική επικράτεια του Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή. Το σοκ της πραγματικότητας. Αποτυχία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, καθυλωμένα high-tech μέσα και αναποτελεσματικά δόγματα. Αυτά συνθέτουν το σκηνικό των καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα μας στη φετινή αντιπυρική περίοδο. Για άλλη μια χρονιά είμαστε εντός του ίδιου πικρού μοτίβου. Οι χάρτες κοκκινίζουν και μετράμε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στάχτης, χαμένες περιουσίες και το χειρότερο, ανθρώπινες ζωές. Φέτος το αφήγημα της απόλυτης ετοιμότητας κατέρευσε νωρίς. Βρεθήκαμε με άλλα λόγια ξανά θεατές στο ίδιο έργο, στην έλλειψη ουσιαστικής πρόληψης, στα προβλήματα συντονισμού των εναέριων μέσων και σε ένα κρατικό μηχανισμό που τρέχει πίσω από τις φλόγες αντί να τις προλαβαίνει. Τι πήγε όμως πραγματικά λάθος φέτος? Η απάντηση κρύβεται στις λεπτομέρειες, μερικές από τις οποίες θα δούμε σήμερα. Θυμάστε, για παράδειγμα, τα πολύ διαφημισμένα πανάκριβα αεροσκάφη Diamond? Παραλήφθηκαν με την πανοκρουσία στα τέλη του προηγούμενου έτους ως τα υπέρτατα υπτάμενα μάτια που θα συντόνιζαν από ψηλά τις επιχειρήσεις. Πού βρίσκονται σήμερα εν μέσω αυτής της τρομερής κρίσης? Σε ένα γκαράζ στα Μέγαρα. Δηλαδή, την ώρα που η Αττική και η Βιωτία φλέγονταν, η τεχνολογία αιχμής που πληρώσαμε πανάκριβα παρέμεινε θέατης. Ήταν αυτό το μοναδικό πρόβλημα? Φυσικά και όχι. Οι ειδικοί της πυρόσβεσης επιμένουν ότι τα πρωτόκολλα πρέπει να αλλάξουν χθες. Η λογική του «εκενώνουμε και κοιτάμε από μακριά» έχει αγγίξει τα όρια της. Λένε επιστήμονες και πυροσβέστες ότι χρειαζόμαστε άμεση προσβολή της φωτιάς στα πρώτα 10 λεπτά. Λένε ότι πρέπει η δασική υπηρεσία να επιστρέψει στα δάση. Ότι πρέπει να δημιουργηθούν επιτέλους οι ζώνες προστασίας πριν το καλοκαίρι. Αλλά λένε επίσης και κυρίως ότι επήγει η αλλαγή των επιχειρησιακών πρωτοκόλων που βασίζονται μόνο σε εναέρια μέσα. Και λένε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, τίποτα δεν θα αλλάξει εκτός από τους αριθμούς που θα μετράνε τα καμένα μας δάση. Σήμερα εδώ στις Ντάμε Σπαθή αναλύουμε τα λάθη που κοστίζουν το μέλλον μας. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 η Ελεονόρα Ορφανίδου. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει για μας μουσικές και η Λίλια Ξύλου μαζί με την Καλλιόπη Ασλανίδου είναι υπεύθυνες της δημοσιογραφικής επιμέλειας της εκπομπής. Μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Θα απαντήσουν στα τηλεφωνήματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας εδώ στο στούντιο: μας στέλνετε mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com ή μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6948984984.
Προσθέτω και τον τρόπο επικοινωνίας μέσω των social media. Μπαίνετε στη σελίδα Ντάμε Σπαθί στο Facebook και στο inbox, αφήνετε το μήνυμά σας, διαβάζετε και αυτό την ίδια ώρα εδώ στο στούντιο και επισημαίνονται και οι δικές σας παρεμβάσεις. Ας πάμε να ξεκινήσουμε.

0: καθόλου αυτοαναφορική η επισήμανση που θα κάνω τώρα για τον ρόλο της δημοσιογραφίας, πώς η δημοσιογραφία μπορεί να παρέμβει στην δημόσια, κοινωνική και πολιτική συζήτηση προς όφελος όλων ημών. Εννοώ, διότι έχουμε μάθει και συζητάμε πάρα πολύ για την δημοσιογραφία και τις σκιές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη συζήτηση για τη δημοσιογραφία και το φως. Μια τέτοια έρευνα, μια τέτοια αποκάλυψη έφερε στο προσκήνιο το TV Access με αφορμή αυτή την τεράστια καταστροφή που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές. Έφερε λοιπόν στη συζήτηση μια τεράστια απουσία, μια απουσία που πληρώθηκε στην πράξη, και αναφερόμαστε στα πολύ διαφημισμένα περίφημα Diamond, τα αεροσκάφη που θα ήταν αυτά που θα καθόριζαν και θα όριζαν ως τεράστια μάτια, ένα πανοπτικό των πυρκαγιών, τον τρόπο που θα επιχειρούσαν και θα συντονίζονταν εν αέρια και πήγαια μέσα για την κατασβεσή τους. Θυμόμαστε όλοι από πέρυσι ότι είχε υποθεί από την πλευρά της πολιτείας πως ήταν μια πάρα πολύ συμφέρουσα συμφωνία για τις ανάγκες της χώρας, και αυτό που έλειπε αφού αγοράστηκαν πανάκριβα ήταν η εκπαίδευση των χειριστών. Τι από όλα αυτά έγινε? Πάντως τα Diamond δεν τα είδαμε στον αέρα, και αυτό το επισήμανε το TV Access. Μαζί μας ο δημοσιογράφος του TV Access, ο κύριος Στέλιος Κούλογλου, πολύ γνωστός και ως από τη θητεία του μάλλον στο Ευρωκοινοβούλιο. Κύριε Κούλογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν τα είδαμε. Το TV Access το είπε, αυτό άνοιξε μια συζήτηση, και ας τη συνεχίσουμε με όρους πια του να κοιτάξω και λίγο πίσω τι δεν έγινε επειδή δεν υπήρξαν στον αέρα

0: εδώ για να μην το ξεκινήσουμε τον Μάιο. Αυτό τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Φτάσαμε τον Ιούνιο-Ιούλιο και τελικά παρότι υποτίθεται ότι ξεκινήσει η όλη προετοιμασία από τον Νοέμβριο, δεν σηκώθηκαν ποτέ και δεν σηκώθηκαν ποτέ διότι δεν υπάρχουν πιλότοι. Δεν είχε προκηρυχθεί καν ο διαγωνισμός για να
1: προσδιοριστούν οι χειριστές.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, άρα επομένως βγάζει κανείς δύο συμπεράσματα από αυτό. Ή ότι όλο αυτό προδίδει μια τεράστια ανικανότητα, ή ότι τα αεροπλάνα δεν αγοράστηκαν για να δουλέψουν, αλλά για τις μίζες που συνήθως συνοδεύουν τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω για κάτι άλλο. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα να είναι τα μάτια πάνω από τις φωτιές και να στέλνουν συνεχώς δεδομένα, χρειάζονται και ένα δίκτυο που να υποστηρίζει αυτές τους τις λειτουργίες. Αυτό το δίκτυο έχει στηθεί στη χώρα, δηλαδή ήμασταν έτοιμοι και μας έλειπαν μόνο οι χειριστές που.
0: Όχι.
1: Φανταστείτε τώρα και τι έλλειμμα είναι και
0: όχι.
1: Αυτό.
0: Γιατί έλειπε και αυτό και μάλιστα. Σύμφωνα με καταγγελίες που είχαν γίνει και από το ΠΑΣΟΚ τότε την ίδια την μέρα των μεγάλων εντυπωσιακών εγγενείων των αεροπλάνων, είχε γίνει μια από κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ αρμόδια, είχε γίνει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι είχαν απενταχθεί από το πρόγραμμα αγορών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κάποια συστήματα ηλεκτρονικά τα οποία θα πούμποναν με τη δουλειά των αεροπλάνων, δηλαδή με τα στοιχεία των αεροπλάνων. Θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα στοιχεία τα οποία στέλνουν αυτά τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα. Άρα ούτε αυτό είχε γίνει. Τώρα η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία εξήγηση ούτε για το ένα ούτε για το άλλο και πολύ περισσότερο γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία. Ξέρετε, δηλαδή όλο αυτό το που έχουμε μια βιτρίνα, την διαλύσουμε, την παρουσιάσουμε στις τηλεοράσεις και τα λοιπά και από πίσω δεν υπάρχει τίποτα. Mm-hmm.
1: Είχε τονιστεί και πέρυσι και από την κυβέρνηση η ανάγκη να αλλάξει γρήγορα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις δασικές πυρκαγιές και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω είχε ενταχθεί και η αγορά των Diamond. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ότι ήταν το καινούριο Diamond, που ερχόταν.
0: Η αγορά των Diamond είχε αποφασιστεί το 2023.
1: Α, και είχε μάλιστα.
0: Και είχε γίνει και η σχετική συμφωνία επί Υπουργείας Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Κικίλια. Από εκεί και μετά άλλαξε τον Υπουργό. Καλά, έχουν αλλάξει σε 7 χρόνια 6 Υπουργοί Πολιτικής Προστασίας. Αυτό και μόνο δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πολιτική προστασία, γιατί ώσπου να μάθει ο κάθε Υπουργός φεύγει. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, αυτό έγινε το 2023.
1: Και το χρονικό εύρος λέει κάτι, δηλαδή ότι κάτι που αποφασίστηκε να γίνει το 23 είναι ανενεργό ακόμη, μη αποτελεσματικό, μη λειτουργικό το 2026.
0: Ναι, αλλά εσείς τα ακούσατε το 23 ότι και καλά εξοπλιζόμαστε και θα είμαστε mm-hmm. ανίκητοι και τα λοιπά. Ναι, έτσι γίνεται. Μετά τέλος πάντων κάποια στιγμή ήρθαν τα αεροπλάνα, θα θέλουν ασφαλώς μια προετοιμασία. Κατασκευής ήταν έτοιμα, δεν ξέρω, πάντως ήρθανε πέρσι uh-huh. το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο μέχρι το καλοκαίρι προλαβαίνανε και παραπρολαβαίνανε να είναι ετοιμοπόλεμα και να μπουν στη μάχη της φωτιάς και θα είχαμε ίσως καλύτερα αποτελέσματα. Ποιος ξέρει ακριβώς τι αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Και γι' αυτό δυστυχώς δεν έχει υπάρξει απάντηση από την κυβέρνηση. Και για κάποιο περίεργο λόγο ούτε η αντιπολίτευση, με την εξαίρεση του ΣΥΡΙΖΑ που ανέδειξε το θέμα μετά τη δημοσίευση των διεξέρεσης, η υπόλοιπη μείζων αντιπολίτευση δεν έχει στραφεί σε αυτό το ζήτημα.
1: Μπορείτε να εκτιμήσετε γιατί είναι άγνοια, είναι κάτι άλλο?
0: Θέλω να πιστεύω ότι είναι οι καλοκαιρινές διακοπές, mm-hmm. καλοκαιρινή ραστόνη. Αλλά δεν είμαι και βέβαιος. Υπάρχουν τα κόμματα και ιδίως η Ελλάς αποφεύγει τις κατά μέτωπο συγκρούσεις, ειδικά στο θέμα των πυρκαγιών.
1: Κύριε Κούλογλου, επειδή δεν έχει τελειώσει η περίοδος η φετινή, κάθε άλλο.

0: Έτσι. Το ρεπορτάζ λέει ότι τα Diamond θα παραμείνουν μέχρι και το τέλος, ότι δεν υπάρχει περιθώριο χρονικό.
1: Δεν έχει προκυρηθεί.
0: Τελείωσε αυτό για φέτος.
1: Ψάχνοντας την υπόθεση, κοίταξα τις προκηρύξεις των διαγωνισμών από την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί ανήκουν στην πυροσβεστική τα τρία αυτά αεροπλάνα, και δεν έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός ακόμα. Άρα μπορεί και του χρόνου να μην είναι, ξέρω εγώ, τι ας πω.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως περνάει ο καιρός, καίγονται τα δάση, η ζωή, ειδικά στην Αθήνα που είναι και ο ραδιοσταθμός, γίνεται όλο και πιο αφόρητη και από την ρήπαση της ατμόσφαιρας και από τα άλλα προβλήματα κυκλοφοριακό κλπ. Δυστυχώς κάθε χρόνο χειρότερα, αλλά έχουμε πολύ καλές υποσχέσεις. Περισσότερες υποσχέσεις, λιγότερο καθαρό αέρα.
0: Λέτε για επικοινωνιακής φύσης πρωτοβουλίες, έτσι. Αντιλαμβάνομαι το υπονοούμενο ότι όλο αυτό στήθηκε επικοινωνιακά και εκεί έχει μείνει.
1: Το αποκαλώ, το σύνδρομο της Γυψοσανίδας, και από την περίπτωση του νοσοκομείου της Κορινθίου, όπου ο κύριος Γεωργιάδης πριν κανένα μήνα έκανε πομποδό στα εγγένεια της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου, και μόλις έφυγε έπεσε η οροφή, οι ψωσανίδες, σε αυτή τη νέα πτέρυγα, και μάλιστα στον ίδιο χώρο όπου είναι τελετή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι την πολιτική της ψωσανίδας.
0: Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή η σύγχρονη επιστήμη της πυρόσβεσης και άνθρωποι από το παγκόσμιο χώρο που ασχολούνται αναφέρουν πλέον ότι πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση 10 λεπτού σε μια φωτιά από αυτές τις φωτιές που εκδηλώνονται πλέον σήμερα, και επειδή τα Diamond είχαν αυτή την ικανότητα να αντιλαμβάνονται αυτομάτως και να μεταφέρουν πάρα πολλά δεδομένα ώστε να υπάρξει αυτό το άμεσο του πράγματος. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί κάποιες από τις τρομερές συνέπειες αν ήταν στον αέρα? Προσπαθώ τώρα να κάνουμε μια εκτίμηση τι σημαίνει να μην είναι τα Diamond στον αέρα.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Δεν ξέρω τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν οι φετινές φωτιές, και επίσης το πόσο την επιχειρησιακή ακριβώς ικανότητα των αεροπλάνων. Σίγουρα πάντως πράγματα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Ένα από τα προβλήματα που θα μπορούσαν να έχει αποφευχθεί είναι η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Αν κάποιος συντόνιζε σωστά τις διαδικασίες πυρόσβεσης και τα αεροπλάνα, αυτά μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο. Βέβαια, η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχει να κάνει και με ένα άλλο πράγμα, την ιδιωτικοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών γενικότερα, δεδομένου ότι τα αεροπλάνα αυτά, επειδή είναι ιδιωτικά, δεν είναι ότι δεν κάνουν καλά δουλειά. Μπορεί τα σκάφη, εννοώ τα ελικόπτερα, δεν μπορεί να κάνουν καλά τη δουλειά τους και οι πιλότοι να είναι θαυμάσιοι κτλ. Αλλά για να περικόψουν τις δαπάνες και να έχουν περισσότερο κέρδος, όπως κάθε ιδιωτική εταιρεία, έχουν μόνο ένα πιλότο. Αν υπήρχαν δύο πιλότοι μέσα σε κάθε ελικόπτερο, θα μπορούσε να θα βλέπανε, επειδή είναι έμπειροι, ότι πιθανότατα ότι πλησιάζουν το ένα ελικόπτερο το άλλο, ή θα είχαν καλύτερες επικοινωνίες με το έδαφος για να τους το πούνε. Ένας πιλότος μόνο μαζί με ένα μεταφραστή. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ξένο πιλότο. Μέσω μεταφραστή. Να μεταφράζονται οδηγίες την ώρα που καίγεται
0: και σε χρόνους,
1: το σύμπαν.
0: Είναι τρομερά κρίσιμους χρόνους.
1: Ναι, και αυτό το πράγμα εκτιμονεί πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Και αυτό έγινε στην πραγματικότητα. Αυτό θα μπορούσε να έχει αποδεχθεί.
0: Μόλις είπαμε τι σημαίνει ο συντονισμός και γιατί έπρεπε αυτά τα αεροσκάφη να ήταν στον αέρα, θεωρώ. Πολύ σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Επιγόμαστε για νέα πρωτόκολλα πυρόσβεσης και αυτά θα τα δούμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Στο στούντιο του Αθηνά 984 βρίσκεται η Ριζέτα Καρφίδου. Θα την ακούσουμε και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Aegeo Live 95,8 και aegeolive.gr.
4: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Το συγκεκριμένο συλλαλητήριο, αλλά όχι κοντά στην τράπεζα της Μαρφίν, όταν εκδηλώθηκε η φωνική φωτιά πριν από 16 χρόνια, υποστηρίζει μέσω του συνηγόρου της. Σε βαρύτατο πνευμονικό είδημα, αφού φέρει σημάδια βαρύτατης υποξίας, οφείλεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο θάνατος του αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο τα μεσάνυχτα στον Άγιο Δημήτριο. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω Telegram ότι επιτέθηκαν σε διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική πόλη Ορσκ. Και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού στην Αττική, έρθριος, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, το θερμόμετρο δείχνει 33 βαθμούς. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, στις 2 το μεσημερινό μαγκαζίνο, επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
6: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 35 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι, συντονισμένες, συντονισμένα στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ωσπανίδου. Αναλύσαμε στο πρώτο ημίωρο τι σημαίνει τεχνολογία αιχμής στην δασοπυρόσβεση, τι σήμαινε το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν σε αυτές τις μεγάλες φωτιές τα Diamond που προμηθευθήκαμε, αλλά δεν υπήρχαν χειριστές και δεν υπήρχε και η άλλη υποδομή που θα έβαζε αυτά τα υπτάμενα μάτια σε λειτουργία, θα τα έθετε σε λειτουργία. Φυσικά και δεν είναι μόνο αυτό, αυτό ήταν ένα κομμάτι ενός σχεδιασμού που θα έπρεπε να γίνει, ενός νέου σχεδιασμού, καθώς μάλλον αυτή η λογική και το σχέδιο εκενώνουμε και κοιτάμε από μακριά έχει αγγίξει πλέον τα όρια του. Νέα πρωτόκολλα λοιπόν, νέοι τρόποι και ίσως και ένας και νέες επιστήμες πρέπει να μπουν μέσα στην πυρόσβεση και να βοηθήσουν ώστε αυτές οι πολύ πολύ μεγάλες φωτιές να επανεξεταστούν και να αλλάξουν και οι τρόποι κατάσβεσης αλλά και οι τρόποι πρόληψης. Μαζί μας είναι ο κύριος Χάρης Κοντοές, αρμοδιότερος όλων για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διευθυντής ερευνών της Μονάδας Μπαϊών του Εθνικού Αεροσκοπείου Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Κοντοές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
0: Και για όλους εμάς που δεν είμαστε ειδικοί, είναι προφανές πια ότι έχουν εξαντληθεί τα όρια και οι δυνατότητες των συστημάτων μέχρι στιγμής. Δεν είναι καν ελληνικό φαινόμενο, το βλέπουμε παντού. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Δεν ξέρω το μέγεθος ή το είδος και γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα να μας δώσετε τα φώτα σας. Αλλά νομίζω ότι αυτή την ανάγκη την έχουμε κατανοήσει άπαντες και άπασες.
1: Είναι αλήθεια ότι δυστυχώς καταλαβαίνουμε μέσα από την εμπειρία και μάλιστα από τη δυσάρεστη εμπειρία όλων αυτών των γεγονότων που συμβαίνουν, όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκόσμια, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θα ξεκινήσω από ένα σχόλιο που κάνατε στη σειρά των διαφόρων πολύ ενδιαφέροντων πραγμάτων τα οποία αναφέρατε, ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να δούμε. Και αυτό το πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να δούμε έχει να κάνει σε πολλά επίπεδα. Έχει να κάνει από την ιστορικότητα μέχρι και την επιχειρησιακή αποτίμηση της επιχειρησιακής μας λειτουργίας. Δύσκολα και όχι συχνά γίνεται αυτό και νομίζω ότι πρέπει σε κάθε γεγονός πυρκαγιάς, ό,τι έγινε, είτε αυτό αντιμετωπίστηκε έγκαιρα, είτε ήταν μια πυρκαγιά σε εξέλιξη αυτή των τελευταίων ημερών, τη μεγάλη πυρκαγιά ενός στη Δυτική Αττική, στον Φερόνα και αλλού, πρέπει κάποιος να γυρίσει να δει τι έγινε και τι δεν έγινε, πώς ανταποκρίθηκε ο μηχανισμός και κυρίως όμως τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε, διότι κάθε φορά αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό που είχε να αντιμετωπίσει η Δυτική Αττική εκείνη την ημέρα με τον αντίστοιχο κίνδυνο της Ανατολικής Αττικής την ίδια μέρα ήταν, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω απλά ανθρώπινα, ημέρα με τη νύχτα. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν η τεχνολογία και η επιστήμη μας επιτρέπει να ξέρουμε πού εντοπίζεται ο κίνδυνος με υψηλή ανάλυση, μπορούμε με σχετικά καλύτερη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε τη χωροθέτησή.
0: Έτσι, να μπούμε με άλλα μέσα στη μάχη και να είναι και να είναι καλύτερη η συνθήκη για εμάς.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, όλα αυτά πρέπει να είναι στο επίπεδο της, ό,τι συζητώ και ό,τι αναφέρομαι, είναι στο επίπεδο και πρέπει να είναι στο επίπεδο της πρόληψης και της καλής προετοιμασίας. Διότι η πρόληψη και η καλή προετοιμασία θα επιτρέψει στη γρήγορη κατάσβεση και πάλι υπό την προϋπόθεση ότι ο καιρός και το κλίμα θα το επιτρέψουν. Γιατί βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε ότι και χώρες τεράστιες οι οποίες πάνω από μισό αιώνα αντιμετωπίζουν με υψηλή τεχνολογία τα, σας λέω τον Καναδά για παράδειγμα, σας λέω Αμερική, σας λέω χώρες οι οποίες ήταν πρωτοστατούσες στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, καίγονται με ένα ρυθμό απίθανο κάθε χρόνο, διότι το κλίμα και οι καιρικές συνθήκες πραγματικά τελικώς αυτό επιβάλλουν. Όμως, εάν έχουμε καλύτερη πρόληψη και καλύτερη προετοιμασία, θα περιορίσουμε σημαντικά αυτό το κίνδυνο, διότι αλλιώς μας έχει προσπεράσει η πραγματικότητα. Αλλιώς είμαστε ανεπαρκείς όσα μέσα και όση τεχνολογία και αν έχουμε. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι τα καινούργια συστήματα, τα αεροπλάνα, τα drones, τα καλύτερα υλικά για τις δυνάμεις, ο μεγαλύτερος πληθυσμός πυροσβεστών, είναι σημαντικά όλα αυτά. Αλλά θεωρώ για μένα πιο σημαντικό από όλα είναι η ετοιμότητα της κοινωνίας, η εγρήγορση των πολιτών, η συστράτευσή τους απέναντι στο να μην επιτρέψουν μια πυρκαγιά να γίνει κόλαση πολύ πριν. Και επίσης η καλή γνώση για το τι πρόκειται, ποια είναι η ιστορικότητα σε μια περιοχή, κάθε πόσα χρόνια αυτή η περιοχή πιάνει, γιατί συμβαίνει κάθε 6 χρόνια σε μια περιοχή να έχω ξέσπασμα μια πυρκαγιά, ή γιατί τα δάση μου στην Αττική γύρω από την Αττική κάθε 10 με 15 χρόνια και εγώ. Και αν αυτό το συνειδητοποιήσω, τότε η αντιμετώπιση και η προσέγγιση της αντιμετώπισης θα είναι διαφορετική σε όλα τα επίπεδα και στον επιχειρησιακό κλάδο. Και τέλος, ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε και αν έχω λίγο χρόνο.
0: Έχετε
1: ακόμα.
0: Χρόνο, ότι, βεβαίως, σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Πέρα από την αναλυτική εκτίμηση του υψηλού κινδύνου ή του χαμηλότερου κινδύνου, που και τα δύο οφείλουν να δίνονται με την ίδια ακρίβεια, δεν σημαίνει ότι γνωρίζοντας τον υψηλό κίνδυνο και μην γνωρίζοντας τον χαμηλό κίνδυνο έχω λύσει το πρόβλημά μου, διότι δεν επιτρέπεται καλή χωροθέτηση των δυνάμεων. Αλλιώς θα πάει κάποιος και αλλού. Πάντα χρειάζονται μονάδες επιφυλακής, αλλά περισσότερο πρέπει να πάει κανείς εκεί που κίνδυνος είναι υψηλός και μάλιστα σε υψηλή ανάλυση, γνωρίζοντας τον υψηλή και με υψηλή ακρίβεια.
0: Αυτό σημαίνει βεβαίως τεχνικά μέσα πολύ διαφορετικά. Έτσι.
1: Υπάρχουν μεγάλα δεδομένα, υπάρχουν ιστορικότητες.
0: Το αναφέρω γιατί το προηγούμενο μας ρεπορτάζ ήταν τα Diamond που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα.
1: Κοιτάξτε, τα συστήματα που σας αναφέρομαι είναι συστήματα που, βαθιάς γνώσης, βαθιάς μάθησης, τεχνικής νοημοσύνης, που αξιοποιούν ιστορίες, εμπειρική γνώση, κλιματικά δεδομένα, μορφολογικά δεδομένα, χρήσης γης, κοινωνικο-οικονομικά μεγέθη, τρόποι με τον οποίο ο άνθρωπος δουλεύει και αξιοποιεί το τοπίο, θέματα βλάστησης, όλα αυτά δεν είναι απλά δεδομένα τα οποία μπορεί κάποιος να τα βάλει στο κεφάλι του και να πάρει μια απόφαση σε αυτή τη γειτονιά θα υπάρχει κίνδυνος και στην άλλη γειτονιά θα υπάρχει κίνδυνος. Είναι συστήματα μεγάλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης που το επιτρέπουν αυτό σήμερα. Όμως, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουμε εφαρμοσμένα τέτοια συστήματα, τα οποία σας λέω ότι η επιστήμη τα διαθέτει σαν εργαλεία. Προφανώς η θεσμοθέτησή τους δεν είναι μια απλή υπόθεση, γιατί προφανώς και λογικό είναι οι υπηρεσίες και τα μέσα να έχουν ένα πρωτόκολλα με τα οποία παρεμβαίνουν. Αυτά είναι συμβουλευτικά όργανα και συμβουλευτικά συστήματα όλα όσα σας αναφέρω. Έτσι δεν είναι το επιχειρησιακό πρωτόκολλο. Παρόλα αυτά, το επιχειρησιακό πρωτόκολλο νομίζω επιβάλλει να γυρίσουμε πίσω σε κάθε μία από αυτές τις πυρκαγιές, να τις μελετήσουμε μία προς μία, να δούμε τι συνέβη, πώς συνέβη, το οποία συνθήκη συνέβη. Ξέρουμε ότι
0: να σας πω, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή, πραγματικά θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Η ιστορικότητα, το να κοιτάζεις, την πυρκαγιά σαν ένα ιστορικό γεγονός.
1: Μα είναι ένα ιστορικό γεγονός, πυρκαγιά, όσο και αν. Κοιτάξτε,
0: συνήθως τη βλέπουμε ως ένα, ξέρω κι εγώ, επιστημονικό γεγονός, ως ένα, ξέρω εγώ, φυσικό γεγονός.
1: Φυσικό φαινόμενο κτλ.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Κοιτάξτε, η φύση και το κλίμα και όλες αυτές οι συνθήκες προκαλούν την πυρκαγιά. Αλλά μισό λεπτό. Μάλλον δημιουργούν συνθήκες πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά δεν πιάνει από μόνη της έτσι απλά, είτε μια ατυχηματική ενέργεια, είτε μια κλιματική ενέργεια, είτε ένα σφιγκθήρας που τα έχουμε ακούσει τώρα να λέγονται πάρα πολλές φορές. Εν διάρκεια περιπτώσει όμως, το κλίμα και ο καιρός προφανώς δημιουργούν συνθήκες πυρκαγιάς. Όμως, γιατί υπάρχει επαναληψιμότητα, γιατί συμβαίνει σε κάποιες περιοχές να έχουμε κάθε 6 χρόνια μια καινούργια έναρξη πυρκαγιάς, γιατί το τοπίο ξαναγίνεται αναφλέξιμο, διότι είναι ένα μεσογειακό τοπίο το οποίο θα βγάλει πάλι πεύκα. Ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε όμως αυτό το πεύκο να μην είναι τόσο αναφλέξιμο την επόμενη φορά. Αυτή είναι η ιστορικότητα που αναφέρω και μάλιστα υπάρχουν και μελέτες που μου έχουν στείλει και συνάδελφοι εδώ και από το Πανεπιστήμιο και η Λαγιανούτση και άλλοι που μάλιστα εμφανίζουν με ένα συστηματικό τρόπο μια πυρκαγιά να εμφανίζεται στα περιαστικά δάση της Αττικής κάθε 10 με 15 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό είναι η ιστορικότητα όμως.
0: Και η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών που αναφέρεται είναι επίσης σημαντική. Δηλαδή βάζετε παραμέτρους που μέχρι τώρα ήταν όλα, ανεβαίνουν τα αεροσκάφη στον αέρα και επιχειρούν. Και τώρα βλέπουμε εδώ ότι τόσο σύνθετα φαινόμενα, τόσο μεγάλες πυρκαγιές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Έτσι αυτό είναι αδύνατο.
1: Κοιτάξτε, η τοπική κοινωνία, τι να κάνουμε. Εγώ, άποψή μου είναι, συγγνώμη αν κάνω λάθος, ας με συγχωρήσετε, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει το επίπεδο της ευαισθησίας που θα έπρεπε να έχει μπροστά σε αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θεωρώ μια κοινωνία τοπική και γενικότερα μια κοινωνία πολιτών ευαισθητοποιημένη όταν κάποτε θα μαζευτούμε και θα πούμε πάμε να καθαρίσουμε κάπου όλοι μαζί μια περιοχή και μάλιστα και περιοχές οι οποίες είχαν τραγικό αποτέλεσμα πυρκαγιές στο παρελθόν, γιατί έχει ξαναγίνει η βλάστηση και η καύση μήλη σε σημείο που τέλος πάντων μπορεί και να ξαναπροκαλέσει πάλι ένα τραγικό γεγονός. Δεν υπάρχει τέτοια κοινωνία τριγύρω μας τώρα, να μην κοροϊδευόμαστε. Ο καθένας κοιτάει να καθαρίσει την αυλή του. Αλλά και να
0: και αυτό με τον φόβο των προστήμων συχνά.
1: Που είναι πολύ σημαντικό, δεν λέω. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαστε εκπαιδευμένοι ούτε να μην ανάψουμε ένα μπάρμπικιου στον κήπο μας, γιατί νομίζουμε παρόλα αυτό ότι είναι ελεγχόμενο, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να μην είναι τόσο ελεγχόμενο όσο φανταζόμαστε, ή να σηκωθούμε σαν κοινωνία, σαν κοινωνικές οργανώσεις, σαν περιβαλλοντικές οργανώσεις και να πάμε να καθαρίσουμε το τριγύρω βουνό 2, 3, 4 συνεχή Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, δεν γίνεται, αν δεν αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με αυτόν τον τρόπο, να περιμένουμε πάντα κάποιον να έρθει να μας σώσει. Αυτό πιστεύω εγώ. Και από εκεί και πέρα, το άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεδομένων όλων αυτών των συνθηκών και γνωρίζοντας οι έμπειροι όσοι είναι στο μηχανισμό αντιμετώπισης, που είναι έμπειροι πλέον άνθρωποι, γιατί η εμπειρία είναι πολύ πιο σημαντική από την θεωρητική γνώση, ποιες συνθήκες υπάρχουν σε κάθε περιοχή, να δούμε πάλι πώς και τι συνέβη σε κάθε γεγονός πυρκαγιάς, που θεωρώ ότι η ανάλυση του γεγονότος, πώς εξελίχθηκε, πού ήμασταν, τι κάναμε, τι έγινε, πώς ήρθε ο καιρός, πού ήταν τα μέσα μας και όλα αυτά τα πράγματα, είναι μια ανάλυση ενός σεναρίου, καινούριου σεναρίου από την αρχή, το οποίο μπορεί να μας δώσει μια πρόσθετη γνώση για το αύριο. Αλλά όλα αυτά με ταχύτητα.
0: Ναι, να δούμε λίγο τους χρόνους, γιατί ήθελα να το ρωτήσω αυτό.
1: Μας ξεπερνάει.
0: Αυτή η αλλαγή μοντέλων, έτσι και όπως τέθηκε από την πλευρά σας, μπορεί να γίνει γρήγορα?
1: Κοιτάξτε, τι να σας πω, μπορεί να γίνει γρήγορα. Εξαρτάται πόσο συνεδριάζει.
0: Θέλω να πω ότι αν υπάρξει πολιτική πρόθεση και κοινωνική στόχευση.
1: Διαβάζουμε, ας πούμε, για τα αντινέρο προγράμματα, να καθαρίσουμε τις περιοχές, να δημιουργήσουμε χώρους και ζώνες πυροπροστασίας και κατά πόσον αυτά πετύχανε, πόσο δεν πετύχανε, αν πρέπει να τα συνεχίσουμε. Κατά τη γνώμη μου, οτιδήποτε είναι σε αυτή η κατεύθυνση, προσωπική γνώμη είναι πάλι. Πρέπει να συνεχιστεί, δεν το συζητώ. Τώρα το ερώτημα είναι αρκετό? Διαπιστώνουμε κάθε φορά ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε ή να περιμένουμε κάποιο πρόγραμμα να δημιουργήσει τη συνθήκη σε κάθε γωνιά αυτού του τόπου να υπάρχει ασφαλή συνθήκη. Πρέπει και εμείς, αυτό λέω εγώ, δηλαδή σε όλα αυτά, εμείς πρέπει να εμπλακούμε, οι πολίτες, οι άνθρωποι, οι κοινωνίες, οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικοί αυτοδιοίκηση. Πρέπει να εμπλακούμε και να πάμε συντεταγμένα με κατευθύνσεις να δούμε τι πρέπει να κάνουμε και πρέπει και εμείς να παρέμβουμε σε έναν βαθμό στο να ενισχύσουμε αυτά τα προγράμματα και την αποτελεσματικότητα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστίες θερμές.
1: Παρακαλώ, να είστε καλά.
0: Καλά σας μεσημέρι.
1: Επίσης, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

0: Αύγουστος, τουλάχιστον από εδώ και μπρος, δεν είναι καθόλου ανενεργός μήνας όσον αφορά την εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική στη χώρα μας, καθώς το Υπουργείο Παιδείας και τα σχολεία προετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Οι άνθρωποι επανατοποθετούνται ή τοποθετούνται σε θέσεις. Σχολεία και μονάδες βλέπουν λήψεις κενά και δρούν, απαντούν αναλόγως στις προκλήσεις. Όλα αυτά βέβαια θα ήταν, έτσι όπως τα αναφέρω τουλάχιστον, ανήκουν σε ένα ιδεατό κόσμο που καθόλου δεν είναι ο κόσμος της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Και σήμερα για την ιδιωτική εκπαίδευση θα μιλήσουμε, γιατί έχουμε και λίγο μέσα μας την στερεοτυπική αντίληψη ότι εκεί, επειδή οι γονείς πληρώνουν για τα παιδιά τους, πληρώνουν για τις σπουδές των παιδιών τους, ότι όλα κυλούν ομαλά και ότι τα ιδιωτικά σχολεία φροντίζουν για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Φροντίζουν για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες? Δεν είναι έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι μπορεί να το βεβαιώσει κοιτώντας τα επιμέρους ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος. Θυμίζω ότι ο κύριος Χριστόπουλος είναι και υπεύθυνος της γραμματείας τύπου της ΓΕΣΕ. Θα μιλήσουμε σήμερα για δύο σχολεία, το καθένα με μια διαφορετική συμπεριφορά. Μάλλον για ένα σχολείο που έχει πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά και για τρόπους διαχείρισης από το Υπουργείο Παιδείας συμπεριφορών εκπαιδευτικών δύο ιδιωτικών σχολείων, όπου στη μία περίπτωση καταχαιριάζεται ένας συνάδελφος και στην άλλη ένας συνάδελφος δεν τρέχει τίποτα, έμποροι και οι δύο ως παράλληλη δραστηριότητα. Κύριε Χριστόπουλε, έτσι σας καλωσορίζω εγώ, τα άλλα περιμένω να μας τα πείτε εσείς. Καλό σας μεσημέρι.
1: Ελπίζω να μην περνάει ο ήχος των τζιτζικιών, γιατί είμαστε και σε διακοπές. Εσείς τις κάνατε, νομίζω, κύριε Φανίδου.
0: Ναι, ναι, τελείωσε, τελείωσε. Το δικό μου το περιθώριο είναι τώρα ελάχιστο.
1: Ναι, ελπίζω να περάσετε καλά. Φορτώνουμε και εμείς λίγο τις μπαταρίες μας εν ώψη της νέας χρονιάς.
0: Έτσι πρέπει.
1: Να πω κάτι, επειδή αναφερθήκατε πολύ σωστά στο θέμα των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών στο δημόσιο. Εδώ υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη σχέση και το αναφέρω γιατί είναι πολύ φρέσκο. Είναι σημερινό η ανακοίνωση των πινάκων του πίνακα του ΑΣΕΠ με τους εκπαιδευτικούς και τα μόρια κτλ. Και έχει ήδη ξεσπάσει ένας μικρός πόλεμος στα κοινωνικά δίκτυα. Κάποιοι συνάδελφοι αναπληρωτές, το καταλαβαίνω γιατί, έτσι, λένε η μα γιατί να αναγνωρίζει την προϋπηρεσία τους κτλ.
0: Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, λέτε.
1: Ναι, για τους ιδιωτικούς. Να πω δύο πραγματάκια με πολύ μεγάλη αγάπη και συναδελφική κατανόηση. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και απολύτως σωστά αναγνωριζόταν πάντοτε. Η αλλαγή που έχει υπάρξει είναι ότι αναγνωρίζεται πλέον και χωρίς να έχει απολυθεί ένας εκπαιδευτικός. Αυτό το έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχουν πράγματι πάρα πολλοί ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και νομίζω το είχαμε συζητήσει και σε δική σας εκπομπή, οι οποίοι από απόγνωση λόγω κακών συνθήκων στα ιδιωτικά σχολεία έχουν κάνει έτσι για το πίνακα του ΑΣΕΠ. Όμως πρέπει εδώ να επισημανθεί, γιατί το γνωρίζουμε επειδή μιλάμε με τους συναδέλφους όλη την Ελλάδα, από αυτούς που έκαναν την έτσι να μπουν στον πίνακα. Εμείς υπολογίζουμε ότι περίπου 4-5.000 άνθρωποι. Λιγότεροι από τους μισούς εκτιμώ ότι τελικά θα αφήσουν τη θέση τους για να πάνε σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Φανταστείτε τώρα ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό που έχει 25-30 χρόνια, έχει παιδιά, έχει δάνεια, έχει ιστορίες, να φύγει από τη δουλειά του, που μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, μπορεί να ζορίζεται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η δουλειά του, για να πάει σε ένα ταξίδι στο άγνωστο, ναι, να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο. Άρα λοιπόν, οι 1.500 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που θα μπουν στον πίνακα σε σύνολο 35-40.000 διορισμένων αναπληρωτών είναι τίποτα. Είναι ένας μικρός αριθμός.
0: Και επίσης είναι λάθος οπτική από την αρχή όλο αυτό.
1: Ακριβώς. Είναι λάθος. Δεν πρέπει να μπαίνουμε στο κοινωνικό.
0: Βέβαια. Τώρα αυτά τα αντιλήμματα είναι κοινωνικοί αυτοματισμοί και μεταξύ μάλιστα συναδέλφων.
1: Η άποψή μου είναι εδώ, να πω αυτό και μετά να μπούμε στα καθαρά της ιδιωτικής, ότι εδώ πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί, δημόσιοι και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Πρώτον, για μαζικούς διορισμούς, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το άθλιο φαινόμενο των αναπληρωτών. Δηλαδή προσλαμβάνουμε περίπου εξαπλάσιους, εφταπλάσιους αναπληρωτές από μόνιμους, που μας καθιστά τον εκπαιδευτικό περίγελο της Ευρώπης. Έτσι. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει αύξηση μισθών. Και τρίτον, θα πρέπει να αλλάξει, αυτό είναι το βασικότερο για μένα, για να μην υπάρχουν αυτές οι κόντρες, το πλαίσιο το νομοθετικό στην ιδιωτική εκπαίδευση.
0: Να πάμε, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Τώρα. Έτσι. Εντάξει, να δούμε
1: πάμε
0: λίγο.
1: Λοιπόν, μιας που ναι. είπαμε για τις ελεύθερες απολύσεις, mm-hmm. πράγματι είδαμε ότι μέσα στο καλοκαίρι, δυστυχώς και παρά το γεγονός ότι υπάρχει φυγή ιδιωτικών εκπαιδευτικών, υπάρχει ένα τεράστιο κύμα έτσι, απολύσεων από τα ιδιωτικά σχολεία, το οποίο είναι μια σοβαρή υπόθεση. Το δεύτερο θέμα επικαιρότητας, γιατί το είπατε, είναι πώς η πολιτεία αντιμετωπίζει με δύο μέτρα και δύο σταθμά τους εκπαιδευτικούς. Ο νόμος λοιπόν, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, λέει ότι οι εκπαιδευτικοί, είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί, δεν μπορούν να ασκούν εμπόρια. Δεν μπορούν να είναι μέτοχοι, δεν μπορούν να είναι διαχειριστές σε εταιρεία. Mm-hmm. Πριν από μερικούς μήνες λοιπόν, μια συνάδελφός μας, αναπληρώτρια, προφανώς ανώνυμη, με ένα κορίτσι, νέο κορίτσι φαντάζομαι, που ξεκινά με όνειρα την εκπαιδευτική της καριέρα, απολύθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας επειδή ασκούσε εμπόρια. Έλατε όμως πριν από λίγες μέρες. Μια αντίστοιχη περίπτωση γνωστού ιδιωτικού εκπαιδευτικού, χρόνια διευθυντή σε επαρχιακό ιδιωτικό σχολείο της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας στα Γιάννενα, ο οποίος όχι μόνο ασκούσε εμπορία, ήταν μέτοχος και διαχειριστής επιχείρησης, αλλά ταυτόχρονα απουσίαζε, και έχουμε στοιχεία για αυτά, άπειρες μέρες χωρίς άδεια, έτσι, είτε από το διευθυντή του είτε από τη διεύθυνση εκπαίδευσης, όχι μόνο δεν πήγε σε πειθαρχικό, όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε για αυτή την συμπεριφορά του, αλλά με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, έγινε διευθυντής σε Αρσάκιο Λύκειο. Και πείτε μου εσείς, κυρία Αρφανίδου, πώς η δικαιοσύνη, και το λέω εγώ, ο πρόεδρος του ΟΗΕΛΕ, που υποτίθεται ότι είμαι άνθρωπος που θα έπρεπε να υπερασπίζομαι όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Όχι. Δεν τους υπερασπιζόμαστε όλους. Δεν υπερασπιζόμαστε την ανομία και ούτε την αδικία εναντίον άλλων συναδέλφων.
0: Ναι, ναι. Και εδώ δεν κρίνουμε και την αξία του νόμου και το ότι, το αν δηλαδή είναι ορθός ή όχι. Εδώ κρίνουμε το ότι δύο άνθρωποι με τον ίδιο νόμο αντιμετωπίζονται πολύ διαφορετικά,
1: πολύ διαφορετικά
0: από το αρμόδιο συμβούλιο. Να πάμε λίγο και να κλείσουμε με αυτό και με το σχολείο στην Πελοπόννησο. Που μαθαίνουμε τώρα ότι γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν καθόλου μέσα σε μια εκπαιδευτική κοινότητα και μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
1: Τα περίπου 17-18 χρόνια που είμαι στην ΟΗΕΛΕ, δεν έχω ξαναδεί τέτοια περίπτωση σχολείου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στο οποίο να μην παραβιάζει την νομιμότητα. Παράνομοι εκπαιδευτικοί, φιλόλογοι μαθηματικοί σε θέση δασκάλων, φιλόλογοι καλούνται να διδάξουν πληροφορική, δηλώνονται για να γλιτώσει ο ιδιοκτήτης χρήματα, αντί για εκπαιδευτικοί που παίρνουν τα φοβερά 800-900 ευρώ, δηλώνοντας υπάλληλοι γραφείου και παίρνουν 400-500, γιατί τους δηλώνουν και με μειωμένο ωράριο ο αφιλότιμος ο ιδιοκτήτης του σχολείου εκεί στην Κορινθία, τέλος πάντων. Υπάρχει φοβερό bullying εναντίον εκπαιδευτικών, εγκαταστάσεις οι οποίες είναι προβληματικές, να πλημμυρίζουν αίθουσες και διάδρομοι. Μας είπαν ότι κάποια καταγγελία που ήρθε ότι χτύπησε σοβαρά παιδάκι σε παιδική χαρά γιατί εξήχαν σύρματα και καλώδια. Δηλαδή δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω.
0: Ναι, ποιος μπορεί να ποιος είναι αρμόδιος να το σταματήσει αυτό το σχολείο να αυθαιρετεί?
1: Το Υπουργείο Παιδείας, και βεβαίως, προσέξτε, γιατί αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι η οικία διεύθυνση εκπαίδευσης, που είναι το μάτι του Υπουργείου Παιδείας σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό. Όταν όμως σε πολλές περιπτώσεις εμείς έχουμε πει, κατ' επανάληψη, ότι υπάρχει μια σχέση μικροδιαπλοκής ανάμεσα σε διευθύνσεις και ιδιωτικά σχολεία, ξέρετε. Σου λέει, θα πάρω το παιδί μου να το διορίσουν, ή θα σου πάρω το παιδί χωρίς να σου βάλω δίδακτρα. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται μια έτσι, σφαίρα διαπλοκής και μια τέτοια κατάσταση, έτσι ώστε η τοπική διεύθυνση επί της ουσίας δεν εποπτεύει ποτέ το ιδιωτικό σχολείο και φτάνουμε δυστυχώς σε τέτοια αδιανόητα
0: φαινόμενα και τεστάσεις. Που γονείς και παιδιά και ακόμη και σε κινδύνους. Θέλω να ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί τελείωσε ο χρόνος, θα έχουμε την ευκαιρία όμως, κύριε Χριστόπουλε, να τα ξαναπούμε. Έρχεται η νέα
1: πάντοτε,
0: σχολική χρονιά
1: συχνά,
0: και χαιρόμαστε πολύ. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και σε εσάς καλό μεσημέρι εύχομαι, αγαπητοί, αγαπητές, αγαπητά. Εδώ τελειώσαν οι τάμες παθή της σημερινής μέρας. Μόνο αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στη μία. Βαγγέλης Δημακόπουλος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλια Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, η μία ώρης διάρκειας καθοδόν προς το 15 Αύγουστο. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, απέναντί μου Νίκος Λιβερόπουλος, Λιλιάν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα, Τρίτη, 11 Αυγούστου, καταγράφεται ως εξής. Σε επιφυλακή αρχές για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιές και σήμερα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, νέα φωτιά στη Ζάκυνθο σε δασική έκταση στις Βολίμες, όπου ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Το πρωί πυρκαγιά στην περιοχή Μαραθιάς, όπου ετέθη υπό έλεγχο. Σε στήλο δικτύου χαμηλής τάσης του ΔΔΕ επικεντρώνονται οι έρευνες των ανακριτικών αρχών σύμφωνα με πληροφορίες για τη χθεσινή πυρκαγιά στον Κουβαρά Τικής. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με την εμπριστική επίθεση της Μαρφίν το 2010, αρνείται κάθε εμπλοκή της με τον εμπρισμό της τράπεζας. Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής, δηλώνει ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο NGR. Περισσότεροι από 160 νεκροί και πάνω από 600 τραυματίες σύμφωνα με το Reuters από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ χθες στην Κολομβία. Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί καθώς υπάρχουν αναφορές για δεκάδες καταρρεύσεις κτηρίων. Σε πνευμονικό είδημα οφείλεται σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστήριου ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος βρέθηκε τα μεσάνυχτα νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της τοξικολογικής εξέτασης. Επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, νεκρά 3 μέλη του πληρώματος. Στη Συρία, δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο ερήμην τον πρώην ηγέτη της χώρας Μπάσαρ αλ-Άσαντ, κρίνοντας τον ένοχο για κατηγορίες περί εγκλήματων πολέμου και εγκλήματων κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται απόψε στις 14 στον τελικό του μήκους για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, βόρεια άνεμη στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 26 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιφερειακές ενότητες της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής. Σε εξέλιξη έχουμε φωτιά στις Βολίμες Ζακύνθου, η δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες, καθώς το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του Μαραθιά, που ευτυχώς αυτή οριοθετήθηκε. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδρεόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που βρίσκονται στην πυρκαγιά σε δασική έκταση της Βολίμες Ζακύνθου, η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12.30 σήμερα. Πλέον επιχειρούν 27 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων με 9 τμήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν αυτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 16 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόροι και 5 οχήματα. 1.30 περίπου εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύχη περιοχή του οικισμού Ελιές, με κατεύθυνση προς τις Βολίμες. Στις 1:15 ακόμη ένα μήνυμα για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύχη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, ενώ σημειώνεται πως η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3.
0: Μάλιστα. Και όπως προανέφερα, Νεκτάριε, είναι η δεύτερη εκδήλωση πυρκαγιάς στο νησί μέσα σε λίγες ώρες, καθώς το πρωί ήχησε και πάλι το 112, καλώντας σε ετοιμότητα αυτή τη φορά τους κατοίκους στην περιοχή του Μαραθιά Ζακύνθου.
1: Ακριβώς έτσι όπως το λες. Βέβαια, αυτή οριοθετήθηκε γρήγορα. Πάντως, μια και μιλούμε για τις εκδηλώσεις και τις συνέπειες των φωτιών, των πυρκαγιών, πρέπει να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια πανελλαδική έρευνα για τα αίτια που προκαλούν αυτές τις πυρκαγιές, ενώ ιδιαίτερα στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα αεολικά πάρκα. Μετά την διαπίστωση ότι στην περιοχή του Κουβαρά, που κάηκε πριν από 2 μέρες, ότι υπήρχε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σφιντήρα που προκλήθηκε από την επαφή 2 εναρίων καλωδίων, προκλήθηκε η φωτιά, Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό. Το πρώτο ήταν πριν από λίγες μέρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία.
0: Ναι.
1: Και εκεί λέγεται ότι υπήρξε από σπινθήρα το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Δόθηκε εντολή από τον αρμόδιο εισαγγελέα, δόθηκε παραγγελία από τον αρμόδιο εισαγγελέα που προβλέπει την διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες ειδικού κοντά σε αιωλικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπομένων τεχνικών προδιαγραφών. Μάλιστα, εποπτεύουσα αρχή θα είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχει ζητήσει η εισαγγελέα σε πανελλαδικό επίπεδο να εξεταστεί αν στα αιωλικά πάρκα τηρούνται οι προβλεπόμενες άδειες και οι τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας.
0: Εξού και οι τρεις προφυλακίσεις που είχαμε στην περιοχή της Βιωτίας, στην οποία αναφέρθηκες πριν από λίγο για το αιωλικό πάρκο εκεί, όπου δυστυχώς εξελίχθηκε σε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά από την Βιωτία περνώντας στην Αττική με όλες τις γνωστές συνέπειες. Νεκτάρια, να σε ευχαριστήσω. Στο μεταξύ, να σας πω εγώ ότι συνεχίζεται από χθες η υποβολή αιτήσεων για επιδόματα στους πυρόκληπτους από τις πρόσφατες φωτιές σε Δυτική Αττική, Βιωτία, Γιαλία και Ρέθυμνο. Στόχος μέσα στις επόμενες 10 μέρες η καταβολή των επιδομάτων που ανακοινώθηκαν, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο. Για να τον ακούσουμε.
2: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υποσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών.
0: Από την πρώτη μέρα έχουμε προχωρήσει σε καταγραφή των ζημιών με στόχο το συντομότερο δυνατόν να δοθεί οικονομική βοήθεια στους πληγέντες, δήλωσε στον Αθήνα 984 και τον Γιώργο Αποστολίδη, ο Δήμαρχος Μάντρας, αρμόδιος Δρίκος.
3: Ξεκινήσαμε και τις αυτοψίες και τις καταγραφές και τις αιτήσεις ακριβώς μία μέρα μετά το πλήρη έλεγχο της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς που άφησε πολλές πληγές πίσω, και συνεχίζουμε φυσικά όλες αυτές τις μέρες σε αυτό το ρυθμό. Στόχος είναι να φέρουμε όλες τις διαδικασίες μπροστά και προ των χρόνων που έχουν σχεδιαστεί, για να μπορέσουν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις για τις οικοσκευές και για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες να δοθούν μέσα στο μήνα Αύγουστο. Και αυτός είναι ο στόχος. Ήδη έχουν περιωθεί πάρα πολλές αιτήσεις. Κάθε αίτηση που συμπληρώνεται φεύγει για το Υπουργείο ως ξεχωριστή. Δεν χρειάζεται να τη συγκεντρώσουμε όλες μαζί και να πάνε συνολικά. Κάθε όρισμος φάκελος φεύγει, χρηματοδοτείται, μπαίνουν τα λεφτά στους δικαιούχους και προχωράμε στο επόμενο επίπεδο. Έχουμε τελειώσει το 95% των καταγραφών.
0: Να περάσουμε στο διεθνή χώρο και την Κολομβία, εκεί όπου δίνουν μάχη με το χρόνο τα σωστικά συνεργεία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα χθες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 160 νεκρούς και περισσότερους από 600 τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών, όπως μεταδίδει το Reuters. Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, αναπτύσσοντας το στρατό στην Κάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν οικονομική βοήθεια ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων για επίγουσες ανάγκες. Η δόνηση, πρέπει να σας πω, ότι έγινε αισθητή επίσης σε Εκουαδόρ, Παναμά και Βενεζουέλα. Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς αναφέρονται δεκάδες κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία σε ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν Κίεβο και Ζαπο. Στη Μέση Ανατολή, φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο πηγές της ακτοφυλακής της Ιεμένης. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 μέλη του πληρώματος. Υπενθυμίζεται ότι το κίνημα των Χούθη, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν και ελέγχει τη Σανά, πρωτεύουσα της Ιεμένης και μεγάλο μέρος των ακτών της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, κήρυξε τον περασμένο μήνα ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Στα δικά μας και πάλι, ενώπιον των ανακριτικών αρχών στην Ευελπίδων, απολογείται η 46χρονη για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Η 46χρονη, η οποία έφτασε στη χώρα μας από τη Μεγάλη Βρετανία, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα, αρνούμενη ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε στο Νεκτάριο Ανδριόπουλο και πάλι. Νεκτάρι, σε ακούμε.
1: Καλούμε σήμερα και πάλι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στην Ευελπίδων βρίσκεται μέχρι και αυτή την ώρα, οδηγήθηκε πριν από περίπου 2 ώρες, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση Μαρφίν, προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της εμπλοκή της στον εμπρισμό της τράπεζας. Η 46χρονη βρίσκεται ακόμη και απολογείται μέσα στην σχολή Ευελπίδων, μέσα στην ανακρίτρια, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο της δηλώνει αθώα, δεν είχε καμία συμμετοχή στην υπόθεση και οι φωτογραφίες οι οποίες φέρονται στην επιφάνεια είχαν εξεταστεί ξανά στο παρελθόν. Μάλιστα, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση της εντολέως του, αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοιχεία, ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δεν διατυπώνεται απόλυτη βεβαιότητα ως προς την παρουσία της στο σημείο. Κατά την υπεράσπιση, η 46χρονη ήταν μέσα στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, αλλά δεν βρισκόταν καν κοντά στην τράπεζα της Μαρφή, μια θέση που αναμένεται να αποτελέσει και βασικό άξονα της απολογίας της σήμερα. Mm-hmm. Πάντως, μετά την απολογία της, θα εξεταστεί η ποινική της μεταχείριση και θα κριθεί αν θα αφαιθεί ελεύθερη ή αν θα οδηγηθεί σε προσωρινή κράτηση, όπως και δύο 42χρονοι που έχουν εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και ήδη κρατούνται στις φυλακές Μελανδρίνου και στις φυλακές Ναπλίου.
0: Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος, να τον ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Αντιδράσεις προκαλεί η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ιστότοπο in.gr, όπου επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα. Μετά την κυβέρνηση πάντως και το Πασό Κίνημα Αλλαγής ασκεί έντονη κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον για πολιτικές αυταπάτες. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Αν και είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, η πολιτική επικαιρότητα εξακολουθεί να υφίσταται και μας προειδεάζει για το τι θα ακολουθήσει το Σεπτέμβριο.
4: Στο φούλι μηχανές, Καταρίνα, θα λέγαμε, και ο κύριος Τσίπρας με τη συνέντευξή του, το δεύτερο μέρος που δημοσιεύτηκε σήμερα στο NGR, θα μπορούσαμε να τη χωρίσουμε σε τρία μέρη. Το πρώτο ήταν την επίθεση που εξαπέλυσε εκ νέου στην κυβέρνηση. Το δεύτερο ήταν ακριβώς αυτό που ανέφερες, ότι θεωρεί ότι μπορούν οι δεύτερες κάλπες να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και το τρίτο, που εξίσου είναι σημαντικό, είναι η ιδιαίτερη αναφορά που έκανε στο ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα σε στελέχη του. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα την αρχή. Mm-hmm. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι ένα καθεστώς Μητσοτάκη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Υπάρχει τεράστια κρίση αξιοπιστίας απέναντι σε όλους τους θεσμούς και έκανε λόγο για διαπλοκή που θεργεύει. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας στάθηκε ειδικότερα στα χρέη της Δημοκρατίας και κάλεσε τον Πρωθυπουργό και το κόμμα του, που έχουν, όπως είπε, 600 εκατομμύρια ευρώ χρέος, να αποδεχτούν τη θεσμική πρόταση της Ελλάς, ώστε τα χρέη να αποπληρωθούν από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις.
0: Τώρα, αυτό θα μπορούσε να πει κανείς συνέχεια της επίθεσης που είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα, βάλλοντας εναντίον τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του Πασού Κινήματος Αλλαγής για τα δάνεια των δύο κομμάτων, με την Χαριλάου Τρικούπη να απαντά και να θέτει ευθέως στο κάδρο τον κύριο Τσίπρα, ζητώντας να μάθει από πού χρηματοδοτείται το δικό του κόμμα.
4: Ακριβώς, Κατερίνα, και όχι μόνο η Χαριλάου Τρικούπη, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, χθες έθεσε ευθέως το ζήτημα της χρηματοδότησης του κ. Τσίπρα. Απάντησε σε αυτό. Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι του καταλογίζουν τη χρηματοδότησή του για τη νέα καμπάνια και πού βρήκε τα χρήματα, υποστήριξε ότι δεν έχει χαλάσει ούτε ευρώ για διαφήμιση, ούτε για καμπάνια, και ούτε το κόμμα του δεν διαθέτει καν κεντρικά γραφεία. Είμαστε, θα έλεγε κανείς, σημείωσε ο κ. Τσίπρας, ένα υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών και των εθελών.
0: Επιφυλασσόμενος στο αμέσως επόμενο διάστημα, κάπου εκεί στο Σεπτέμβριο, να δώσει και ακόμη πιο συγκεκριμένες απαντήσεις, αν κατάλαβα καλά.
4: Ακριβώς, και είπε μάλιστα ότι θα τις δώσει όλα με στοιχεία, αριθμούς και πάρα πολύ συγκεκριμένα, ώστε και να καταγραφούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, χαρακτήρισε ότι θεωρεί βέβαια ότι θα υπάρξουν δεύτερες κάλπες, και εκεί τονίζει ότι μπορεί να γίνει μεγάλη ανατροπή, γιατί είναι προφανές, όπως είπε ο ίδιος, ότι από τη στιγμή που ένα 70% των πολιτών θέλουν να αλλάξει η κυβέρνηση, στις δεύτερες εκλογές αυτό το ποσοστό μπορεί να κινηθεί συνολικά ενάντια του κ. Μητσοτάκη και να γίνει η ανατροπή. Οι περισσότερες πιθανότητες, κατά την άποψή μου, είπε χαρακτηριστικά, είναι ότι θα χάσει την πρωτιά στις δεύτερες εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Αίσθηση πάντως προκαλεί η αναφορά του κ. Τσίπρα σε σχέση και με το ΠΑΣΟΚ, που τονίζει ότι δεν το βλέπει σαν εχθρικό κόμμα. Για μας δεν υπάρχει εχθρότητα. δεν είναι εχθρός μας τα κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού προοδευτικού χώρου υπερχαρακτηριστικά, είναι ανταγωνιστές στην παρούσα φάση. Ωστόσο, ο ίδιος φρόντισε να στρέψει τα βέλη του σε συγκεκριμένα στελέχη του Πασόκ, που όπως είπε, τον στοχοποιούν προσωπικά, γιατί έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές. Καταλαβαίνεις ότι θέλει να χτυπήσει το Πασόκ στο εσωτερικό, κύριο Τσίπρας, και να δημιουργήσει εκεί την αντιπαράθεση. Και αυτό έρχεται και σε συνέχεια της πολύ σκληρής επίθεσης που του έκανε χθες το Πασόκ, που τον αποκάλεσε συμβιβασμένο Μαδούρο.
0: Ναι.
4: Ακριβώς, ότι κλέβει ουσιαστικά, κάνει copy-paste, όπως είπε, χαρακτηριστικά τις προτάσεις του Πασόκ και έφερε χαρακτηριστικά την πρόταση που υιοθέτησε το κόμμα του κ. Τσίπρα για τη ΔΕΗ, που την είχε παρουσιάσει πρώτα το Πασόκ. Και ιδιαίτερη είναι εκμήρη του η αναφορά του Πασόκ σε σχέση με τις αναφορές του κ. Τσίπρα περί σύγκρουση με τα συμφερόντα. Το Πασόκ χαρακτηρίζει τη σχετική δήλωση αστείο, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός ηγείται πλέον όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας, στην οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, μέτοχοι είναι εγχώριοι ολιγάρχες και ο ίδιος εμφανίζεται ως διευθύνων σύμβουλος αυτής της εταιρείας. Καταλαβαίνεις ότι το Πασόκ διατηρεί πολύ ψηλά τους τόνους.
0: Και μάλλον και αυτή έτσι θα συνεχιστεί.
4: Και θα οξυνθεί το επόμενο διάστημα και κυρίως όσο πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις τι θα γίνει όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου με τον Αργό Σαρονικό να έχει τη δυμητική του λόγω της κοντινής απόστασης από την Αττική. Όπως δήλωσε στον Αθήνα 984 και τη Δέσποινα Παρδάκου, ο Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας. Ακολουθεί, σύμφωνα με τον κύριο Τσιλίδη, η υπηρωτική χώρα, καθώς δεν υπάρχει κόστος για ναύλα πλοίων, αλλά και το κάμπινγκ επίσης για οικονομικούς λόγους. Για να τον ακούσουμε.
5: Η ταξιδιωτική κίνηση αυτών των μήνα όντως είναι πολύ ικανοποιητική. Υπάρχει αυξημένη κινητικότητα. Υπάρχουν περιθώρια ακόμη αν κάποιος αποφασίζει τελευταία στιγμή να κάνει διακοπές. Τα μικρά νησιά που είναι η επιθυμία πολλών ξένων να τα γνωρίσουν. Αλλά και η καινούρια ανακάλυψη των Ελλήνων που δεν κατάγονται από αυτά τα μικρά νησιά, ανακάλυψαν στην πορεία και τους αρέσουν περισσότερο. Τους δίνει άλλες ευκαιρίες, άλλες δυναμικές, είναι πιο οικονομικές. Κάλυψαν στην πορεία και τους αρέσουν περισσότερο. Τους δίνει άλλες ευκαιρίες, άλλες δυναμικές, είναι πιο οικονομικές.

0: Δυτική Ελλάδα. Ό,τι είναι παράκτιο. Πελοπόννησο γύρω-γύρω με θάλασσα. Από την υπηρετική Ελλάδα ανατολικά και δυτικά. Όπου υπάρχουν παραλίες έχουν ζήτηση. Εάν κάποιος θελήσει να πάει να πάρει ένα μικρό ξενοδοχείο οικογενειακό 2 αστέρων που η τιμή είναι διαφορετική και οι υπηρεσίες διαφορετικές, δεν θα μπορέσουμε να το προτρέψουμε τον πελάτη να κάνει μόνο αυτή την επιλογή, διότι δεν ξέρουμε αν θα βρει δωμάτια. Άρα θα σας πούμε τιμές που δεν αντιδρείτε. Επίσης υπάρχουν πολύ μεγάλα ξενοδοχεία που έχουν πραγματικά τα λεγόμενα all inclusive, αλλά αυτά πρέπει να τα κλείνεις πολύ καιρό πριν για να έχεις προτεραιότητα να μπεις και εσύ μέσα. Δεν είναι μόνο για τους ξένους, είναι και για τους Έλληνες αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ φτηνές τιμές σε κρουαζιερόπλια. Οι κρουαζιέρες τώρα παρέχουν ένα σύνθετο προϊόν το οποίο έχει όλες τις απαιτήσεις που θέλει ένας ταξιδιώτης. Από εκεί και πέρα. Εάν κάποιος έχει πολύ λίγα λεφτά, θα πρέπει να σκεφτεί ότι υπάρχουν δυνατότητες να κάνει και εναλλακτικό τουρισμό. Η ζωή στη φύση, στα κάμπινγκ, είναι ένα κομμάτι που είχε εγκαταληφθεί τα τελευταία χρόνια, διότι είχαν μια ευημερία που είχαν γυρίσει την πλάτη. Τώρα το βλέπουν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο στοιχείο, διότι οι οικογένειές τους παίζουν με άλλα παιδάκια σε αυτό το χώρο, έχουν τις πλάτες που είναι πάρα πολύ ωραίες, έχουν ένα φθηνό κόστος ελεγχόμενο. Άρα, μια οικογένεια για να πάει διακοπές τετραμελή για 7 μέρες με το αυτοκίνητό της, δεν θα πρέπει να υπολογίζει στατιστική για όλη την οικογένεια λιγότερα από 700 ευρώ.
1: Η υποτονική κίνηση στη Βαρβάκιο αγορά λόγω Αυγούστου. Λίγοι Έλληνες καταναλωτές, περισσότεροι τουρίστες. Οι τιμές για όλα τα βαλάντια τσιμπημένα όμως τα απορροκυπευτικά. Για να ακούσουμε τι κατέγραψε ο Σπύρος Χαλκιάς.
2: Ακριβά είναι. Όλα είναι ακριβά. Τα πάντα είναι ακριβά. Πρόβατα πήρα εγώ 7 ευρώ. Καλά ήταν.
3: Έχει τιμές για όλα τα βαλάντια δηλαδή.
2: Ναι. Τώρα σήμερα είναι ειδικές μέρες αυτές που 15 Αύγουστο.
3: Βρήκατε καλά πράγματα σε καλές τιμές.
4: Οι τιμές καλές είναι. Εξαρτάται, πρέπει να ψάχνεις.
3: Κάνετε έρευνα αγοράς, δηλαδή πάτε κάπου σε συγκεκριμένο αγροπολείο.
4: Όχι, κάνουμε έρευνα.
3: Πώς είναι τα πράγματα?
5: Εντάξει, πρώτη φορά ήρθαμε. Επομένως δεν ξέρουμε, θα σας πούμε την άλλη φορά.
6: Άμα έχεις λεφτά, θα γίνει.
3: Πώς σας φάνηκαν οι τιμές στην Βαρβάκιο?
7: Καλύτερα από το Κασάπι. Καλύτερα εδώ, πάρα το σούπερ μάρκετ που είναι σαπισμένα.
8: Τα ψάρια ήταν φθηνά, τώρα είναι πάρα πολύ ακριβά.
3: Πώς είναι τα πράγματα?
9: Είναι ακριβούτσικες. Τι να κάνω.
3: Με καλή έρευνα αγοράς δεν βρίσκεις για το αυτό που θέλεις.
9: Προσπαθώντας, ναι, γίνεται.
3: Σήμερα πώς είναι, είναι πεσμένη κίνηση?
7: Μέχρι στιγμής είναι λίγο χαλαρά τα πράγματα. Τώρα εγώ τώρα δεν ξέρω γιατί είναι αυτό που λέμε κύμα-κύμα.
3: Οι τουρίστες
7: ψωνίζουν περισσότερο για δική τους χρήση και λίγοι είναι αυτοί που παίρνουν για δώρα.
1: Για να πάμε στο Σπύρο Χαλκιά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, σε ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Η κίνηση στη Βαρβάκιο αυγουστιάτικα είναι αισθητά μειωμένη, όπως και κάθε Αύγουστο βέβαια. Όπως μου είπαν όμως οι καταστηματάρχες, αυτό τον Αύγουστο είναι λίγο παραπάνω μειωμένη από τις προηγούμενες χρονιάς και την παραπροηγούμενη βέβαια. Συνήθως η αγορά, όπως και τώρα βέβαια, κινείται περισσότερο με τουρίστες, οι οποίοι αγοράζουν μικρές ποσότητες κρέατος από την αγορά ή και ψάρια. Οι τουρίστες αυτές μένουν κυρίως σε Airbnb. Μου το είπαν και οι καταστηματάρχες ότι έρχονται, αγοράζουν και το βλέπουμε και εκεί μικρές ποσότητες. Τουρίστες όμως περισσότεροι, πολύ λίγοι Έλληνες προς το παρόν, όσοι έχουν μείνει δηλαδή στην Αθήνα προτιμούν. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι βέβαια που θεωρούν ότι η Βαρβάκιος έχει καλές τιμές. Το ψάχνουν, όπως ακούσαμε, κάνουν έρευνα αγοράς. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που θεωρούν ότι είναι ακριβές. Ανάλογα βέβαια και το βαλάντιό τους μπορούν να βρουν καλές τιμές. Να πω χαρακτηριστικά ότι η Βαρβάκιος συνεχίζει και προσφέρει κάθε φορά περίπου στο 15 με 20% χαμηλότερα από σούπερ μάρκετ και συνοικιακά καταστήματα. Τα κρέατα, οι τιμές είναι σε προσιτά επίπεδα, με το μοσχάρι το καθαρό χωρίς κόκαλο να κυμαίνεται κατά μέσο ώρα από 10 έως 13 ευρώ. Τα αρνιά και τα κατσίκια ξεκινούν από 7,5-8 έως και 11 το κιλό, ενώ τα κοτόπουλα ξεκινούν περίπου από 3,5 μέχρι 5. Και υπάρχει βέβαια και μια ανώτερη τιμή, 18,49, ανώτερη τιμή το κατσίκι γάλακτος, όπως το ονομάζουν. Ψάρια και θαλασσινά λειτουργεί κανονικά η αγορά, υπάρχει αρκετός κόσμος. Κάποιοι μου είπαν ότι και κάποια ψάρια υπάρχουν λίγο οι τιμές, είναι κάπως τσιμπημένες. Αλλά βέβαια τσιμπημένες σχεδόν πάντα ήταν, και ειδικά το καλοκαίρι είναι στα απορροκυπευτικά. Τα φρούτα ξεκινούν από τιμές στα καρπούζια, δηλαδή από 0,50 έως και 1 ευρώ το κιλό. Ροδάκινα, νεκταρίνια από 1,80 έως 2,5, ανάλογα βέβαια με την ποιότητα και το μέγεθος. Ντομάτες, πιπεριές έχουν την τιμητική τους, εκείνη λίγο το τσίμπημα. Τσιμπάνε εύκολα τιμές βέβαια όταν υπάρχουν αλλοιώσεις θερμοκρασίες. Και για να βρεις μια καλή ντομάτα κυμαίνεται γύρω στο 1,5 με 2,20.

0: όπως και οι μελιτζάνες 1,20-1,80. Πατάτες κρεμμύδια σταθερά από 1,60-1,80, 1,20 το κιλό.
1: Πολύ
0: πάντα ωραία. Καλή έρευνα αγοράς, Κατερίνα.
1: Ναι, ενδεικτικά οι τιμές, γιατί οδεύουμε και στο τραπέζι του 15 Αύγουστου να έχουν μια εικόνα όλοι όσοι έχουν μείνει πίσω και μας ακούν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Εκρηκτική αύξηση κατά τουλάχιστον 17 δις ευρώ εμφανίζει το χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία την τελευταία επταετία, με τη συντριπτική πλειονότητα όσων έχουν δημιουργήσει χρέη να είναι μικροφυλέτες. Περισσότερο στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
2: Στα 52 δισεκατομμύρια 400 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε το χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για νέο αρνητικό ρεκόρ, όπως αναδεικνύεται από την έξιση του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα. Το χρέος αυξήθηκε κατά 639 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις 3 μήνες. Μάλιστα, αν η σύγκριση γίνει με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, διαπιστώνεται αύξηση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ετήθια βάση. Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο ότι από το 2019, όταν το χρέος είχε υπολογιστεί σε 35 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφεται αύξηση κατά 17 δισεκατομμύρια, δηλαδή σε χρονικό διάστημα μόλις 7 ετών. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία της καθημερινότητας είναι το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών, δηλαδή 7 στους 10, χρωστά ποσά έως 15.000 ευρώ.
1: Επιστρέφουμε αθηνοκεντρικά. Νέες προσλήψεις στα διευρυμένα κέντρα κοινότητας του Δήμου Αθηναίων. Η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ξεκινά από σήμερα. Ο Γιώργος Μαρουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Λούκας, με τη φράση «Είμαστε δίπλα σου», ανακοινώθηκε σήμερα ότι ξεκινάνε προσλήψεις στα διευρυμένα κέντρα νεότητας του Δήμου Αθηναίων. Οι προσλήψεις έχουν να κάνουν με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και γενικά με ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες βοηθούν τον κόσμο προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα όποια προβλήματα έχει. Είτε αυτά είναι καθημερινότητας, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τη ζωή του. Να πούμε ότι οι προσλήψεις είναι 11 και ξεκινούν από σήμερα, ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι οποίες είναι ηλεκτρονικά μέχρι και την 5η 20 Αυγούστου. Στο site του 984 μπορεί να βρει κανείς όλη τη διαδικασία η οποία ακολουθείται και είναι τύπου ΑΣΕΠ. Μάλιστα συμπληρώνεται και σχετικό έντυπο του ΑΣΕΠ, προκειμένου να υποβάλει τα δικαιολογητικά του άμα τον ενδιαφέρει, προκειμένου να λάβει μέρος στο διαγωνισμό για τις 11 αυτές θέσεις. Να πούμε ότι, κλείνοντας, ότι ο Δήμος Αθηναίων δίνει πολύ μεγάλο βάρος στις κοινωνικές του δομές, καθώς εκτιμά και υποστηρίζει αυτή την εκτίμηση ότι οι κοινωνικές δομές κρατάνε όρθια στην κοινωνία.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Το δικαίωμα στη λύση για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο γίνεται πλέον νόμος και στη χώρα μας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπερέγιονη.
4: Ένα σημαντικό βήμα για την οικονομική επανένταξη των ανθρώπων που έχουν αντιμετωπίσει τον καρκίνο γίνεται πλέον πραγματικότητα και στη χώρα μας. Το δικαίωμα στη λύθη κατοχυρώνεται νομοθετικά με στόχο μια παλαιότερη διάγνωση καρκίνου να μην αποτελεί εφόρου ζωής εμπόδιο στην οικονομική και κοινωνική ζωή ενός ανθρώπου. Με το νόμο 5317 προβλέπεται ότι 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας για καρκίνο η προηγούμενη ογκολογική διάγνωση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ασφαλιστικές συμβάσεις που συνδέονται με συμβάσεις καταναλωτικής πίστης. Ένας άνθρωπος που έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του και έχει αφήσει πίσω του την νόσο δεν θα πρέπει μετά την παρέλευση της πενταετίας να αντιμετωπίζεται δυσμενός σε αυτό το συγκεκριμένο ασφαλιστικό πλαίσιο εξαιτίας της παλιάς του διάγνωσης. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου ΕΛΟΚ χαιρετίζει την νομοθετική κατοχύρωση, επισημένοντας ότι η Ελλάδα υιοθετεί το όριο των 5 ετών, όπως έχει συμβεί ήδη σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ισπανία. Ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ, Γιώργος Καπετανάκης, χαρακτηρίζει την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δημιουργείται ένα πιο σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο προστασίας για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου. Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Καπετανάκης, το δικαίωμα στη λύθη δεν σημαίνει ότι διαγράφεται το ιατρικό ιστορικό ενός ανθρώπου. Σημαίνει ότι μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης πενταετίας η παλιά διάγνωση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό σκοπό που προβλέπει ο νόμος. Η ρύθμιση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ζωή μετά τον καρκίνο δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της θεραπείας. Οι άνθρωποι επιστρέφουν στην εργασία τους, δημιουργούν οικογένεια, σχεδιάζουν το μέλλον τους και χρειάζονται πρόσβαση και σε οικονομικά προϊόντα, χωρίς να κουβαλούν για πάντα το βάρος μιας παλιάς ασθένειας.
1: Στην ενότητα του πολιτισμού, μια νέα σελίδα ανοίγει για το Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης, μια σημαντική πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Βάσκια Μπακετέα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
5: Καλό μεσημέρι. Το έργο αυτό αποσκοπεί στον καθαρισμό των μαρμάρων αλλά και στον εξυγχρονισμό των υποδομών του μνημείου. Να πούμε ότι το Παναθηναϊκό Στάδιο κατασκευάστηκε στην αρχική του μορφή το 330 π.Χ. Απέκτησε μαρμάρινη επένδυση το 144 μετά Χριστόν από τον Ηρώδη Θανατικό. Ωστόσο, η σημερινή μορφή, αυτή που δηλαδή αποκατασταθεί, είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από πεντελικό μάρμαρο το 1896 για την φιλοξενία τότε των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Τώρα, οι τρέχουσες εργασίες καθαρισμού των κερκίδων πραγματοποιούνται υπό την υποβοηθία του αρχιτέκτονα Μανώλη Κορέ και κλιμακίου συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού. Άλλωστε, είναι μια συνεργασία των δύο φορέων. Αυτή η αποκατάσταση. Η τεχνική που εφαρμόζεται αφορά την εκτόξευση καθαρού νερού με ελεγχόμενη πίεση, προκειμένου να απομακρυνθούν οι ρήποι από τη μία, αλλά να μην προκληθεί μηχανική ή χημική φθορά. Εκτός από τον καθαρισμό των μαρμάρων, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και την εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού τεχνολογίας LED. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σίδερος Κούβελος, επισήμανε το στόχο για την βελτίωση της διεθνούς αυτού του σημαντικού χώρου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών έως το τέλος του τρέχοντος έτους, καθώς αυτή η ανακαίνιση συνδέεται επιχειρησιακά με την προετοιμασία του σταδίου για την τελετή αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία θα διεξαχθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων το 2026.
1: Μάλιστα.
5: Με διοργανώτρια πόλη τον Ντακάρ της Σενεγάλης.
1: Βάσκια, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, καθώς ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τους επαναληπτικούς ευρωπαϊκούς αγώνες. Ο Ολυμπιακός στις 8.30 στην Ολλανδία αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν για το τρίτο προκριματικό του Champions League. 0-0 η πρώτη αναμέτρηση, άρα πρέπει να κερδίσει για να προκριθεί. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός στη Σόφια της Βουλγαρίας αντιμετωπίζει την Τσέσκα 1948 και οι πράσινοι οπωσδήποτε θέλουν την νίκη, γιατί σε περίπτωση αποκλεισμού αποχαιρετούν προώρα την ευρωπαϊκή χρονιά. Τέλος, η βραδιά πιστεύουμε ότι θα είναι χρυσή, γιατί ο Μίλτος Δεντόγλου είναι έτοιμος και πάλι να γράψει ιστορία στο Μήκος. Στις 10:15 ξεκινάει ο μεγάλος τελικός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ, ενώ στο τελικό θα αγωνιστεί στην σφυροβολία και ο Χρήστος Φραντεσκάκης νωρίτερα στις 9:10.
1: Καλή επιτυχία στους Έλληνες αθλητές. Να ευχαριστήσω τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Να καλωσορίσω την κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας από το ραδιοταξί Ελλάς. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Από το ράδιο ταξίλα 210-6457.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος μεταμόρφωση άνοδο και κάθοδο. Λίγη κίνηση έχει στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους. Στη Φιδιπίδου, στη Συμβολή με την Κηφισία. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρα άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Και τέλος, στη λεωφόρο Κηφισία, στη Συμβολή με Κατεχάκη. Σε όλο το λεκανοπέδιο, στη διάθεσή σας στο ράδιο ταξίλα για τις μετακινήσεις σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση. Στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το σταθμό της πόλης στις 3.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Εξαντλείται η υπομονή των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού στον οικισμό της Ανοσύρου σχετικά με την κακή ποιότητα του νερού στις βρύσες των σπιτιών τους και με έγγραφο όπου συνυπογράφουν απευθύνονται στη ΔΕΙΑ Σύρου και απαιτούν την άμεση λύση του προβλήματος. Εκτός χρονοδιαγράμματος βρίσκεται ο ανάδοχος του έργου της αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης, καθώς τίνει να συμπληρωθεί διάστημα 17 μηνών από την έναρξη των εργασιών έως και σήμερα και δυστυχώς οι σκαλωσιές παραμένουν στις πρώτες δύο σχεδόν πλήρως αποκατεστημένες πλευρές. Σοβαρή εκκρεμότητα ως προς την ασφάλεια των οδηγών από την πλατεία Ηρώων. Θεωρείται η μη επισήμανση της οριζόντια σήμανσης και μάλιστα στην καρδιά της θερινής σεζόν δεδομένου του κυκλοφοριακού φόρτου στην Ερμούπολη. Μία σπουδαία έναρξη για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη, που υποδέχεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου τον Ολιβιέ Λαστρί, έναν από τους κορυφαίους οργανίστες της εποχής μας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημουσίου Ερμούπολης.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα Ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Πέρης, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Την Ουκρανία είπε ότι πουλάει πυρομαχικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ίδιος και αυτοί τα δίνουν στο Κίεβο. Έχουν χρήματα και πληρώνουν μέχρι και το τελευταίο δολάριο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Δεν είναι σαφής η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος, αν οδικά εξακολουθεί να κινείται η τιμή του πετρελαίου στα 87,58 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 82,14 το ελαφρό αργό. Ενώπιον του ανακριτή 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Ίδια μέσω του συνηγόρου της δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αλλά αρνείται κάθε εμπλοκή της με τον εμπρισμό της τράπεζας. Σε πνευμονικό είδημα οφείλεται, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατρού δικαστήριου, ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε τα μεσάνυχτα νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Αναμένονται και τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης. Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στο in.gr. Σε ερώτηση σχετικά με τη συζήτηση που γίνεται για το ποιο στηρίζει οικονομικά το κόμμα, απάντησε πως πρόκειται για ένα υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στην τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν, προαναγγέλλοντας ότι τα εν λόγω στοιχεία σύντομα θα βγουν στη δημοσιότητα. Προσάραξη θαλαμιγού στα κύθυρα στο Διακόφτη, διασώθηκε ο Γερμανός κυβερνήτης. Δικαστήριο στη Συρία καταδίκασε σε θάνατο ερήμην τον πρώην ηγέτη της χώρας Μπασάρ αλ-Άσαντ, αφού τον έκρινε ένοχο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα. Στον κόσμο των σπορ, ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται στον απόψινό τελικό του μήκου στις 10 και 4 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, φιλοδοξώντας να γίνει ένας από τους ελάχιστους αθλητές με 4 ευρωπαϊκούς τίτλους στην καριέρα τους. Την πρόκριση στα play-offs του Champions League διεκδικεί απόψε στις 8:30 στη Δανία ο Ολυμπιακός έναντι της Νάιμέγγεν. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Τζέσεκα 1948 στη Σόφια, αναζητώντας την νίκη για την πρόκριση στα play-offs του Conference League. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, αναμοιβόρη 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ, έως τους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάνη.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλό απόγευμα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα, 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τρακάρε με τρένο. Το πρώτο σελίδο του μέλλοντος, μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη, είναι ακόμα έξω. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα. Και πάντα εδώ μαζί μας είναι ο Σάββας Παναγιωτήτης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Έχουμε καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή, φιλοξενούμε τον Σπύρο Αλεξίου, συγγραφέα, να πω και ιστορικός.
1: Εκπαιδευτικός νομίζω είναι το καλύτερο από όλα στη δουλειά μας.
0: Ωραία, μετά το ψάξουμε να βρούμε, Σπύρο μου, τι εκπαιδεύουμε και πώς εκπαιδεύουμε.
1: Α, καλά, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία.
0: Οπότε θα συζητήσουμε για το 1821, θα επικεντρώσουμε στο Μεσολόγγι. Προδομένο Μεσολόγγι είναι το τελευταίο βιβλίο του Σπύρου Αλεξίου από τις εκδόσεις Τόπος και ο πρόλογος. Οφείλω να το πω και κακώς το είχα ξεχάσει τις προηγούμενες φορές όταν έκανα αναφορά στο βιβλίο. Ο πρόλογος είναι γραμμένος από τον Παντελή Μπουκάλα. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πάμε να ακούσουμε μουσική και μετά θα ξεκινήσουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εδράζοντας το Μεσολόγγι, αλλά ουσιαστικά βάζοντας μέσα όλη αυτή την ιστορία που λέγεται Επανάσταση του 1821, με όλα τα στάδια.
1: Μα το Μεσολόγγι αυτό συμπυκνώνει όλα ακριβώς τα στάδια, ναι. Εκεί επικεντρώθηκαν όλα και αυτή είναι και η τεράστια σημασία του τελικά.
0: Και αυτός είναι και ο λόγος, φαντάζομαι, που το επέλεξες σαν, σαν κεντρικό θέμα.
1: Μα ξαναλέω, είναι το κεντρικό θέμα της Επανάστασης, ναι. Αν πιάνει όλους τους άξονες.
0: Πάμε, μουσική.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ιστορία. 1821, η επανάσταση. Εντάξει, αυτό ήταν μια άλλη απόπειρά σου σε κάποιο άλλο βιβλίο που προηγήθηκε του προδομένου Μεσολογίου. 21 ρογμές στο 1821. Μια επανάσταση η οποία έχει ξεκινήσει το 1821, αλλά δεν τελειώνει εκεί.
1: Όχι, σε ίσα.
0: Ναι. Και περνάει μέσα από πολλές φάσεις που και η ιστοριογραφία τις έχει καταγράψει, αλλά που ευρύτερα δεν είναι γνωστές. Σωστά.
1: Σωστά. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι από τις φάσεις που γνωρίζουμε είναι ξαφνικά σαν να κατεβαίνει μια κουρτίνα. Δηλαδή ξεκινάει η Επανάσταση, τα δύο πρώτα χρόνια η Ελληνική Επανάσταση έχει κατεγάγει νίκες.
0: Ανθεί.
1: Ανθεί, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κρύβεται βέβαια από το επίσημο αφήγημα ότι αυτές οι νίκες σε μεγάλο βαθμό, όπως και το ξέσπασμα της Επανάστασης, οφείλεται στον Αλή Πασά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ανταυσία του Αλή Πασά, δεν θα μπορούσε στην Πελοπόννησο ποτέ να ξεκινήσει επανάσταση.
0: Στην Ήπειρο.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν τυχαίο. Η φιλική εταιρεία είχε δουλέψει πολύ για να οθήσει τον Αλή Πασά εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, ήταν μες στο σχέδιο αυτό. Λοιπόν, μετά τα δύο χρόνια αρχίζουν οι εμφύλιες αντιπαραθέσεις και οι δυσκολίες της επανάστασης.
0: Εδώ είναι μια ιστορία. Εδώ είναι, θεωρώ, και πες μου αν κάνω λάθος, είναι η πρώτη κουρτίνα που πέφτει.
1: Είναι η πρώτη κουρτίνα που πέφτει, όμως.
0: Το 22.
1: Και όταν ανοίγει, ανοίγει με έναν τρόπο που δημιουργεί ένα μύθευμα. Δηλαδή, θα ακούσουμε πολλές φορές και το λένε και τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι, ότι οι Έλληνες έχουμε τη διχόνοια στο αίμα μας γι' αυτό. Πρόκειται για αστειότητα φυσικά. Δεν υπάρχει κανένα γονίδιο διχόνοιας. Δεν υπάρχει εθνικό κράτος που δημιουργείται το 19ο αιώνα, το οποίο δεν πέρασε μέσα από πολύ σκληρούς εμφυλίους.
0: Σωστά.
1: Ας θυμηθούμε την Ιταλία, τη Γερμανία, προηγουμένως τη Γαλλία, την Αγγλία, αιώνες εμφυλίων. Έτσι. Οι ελληνικοί εμφύλοι ήταν πτέσματα μπροστά σε αυτά.
0: Ναι,
1: έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι είναι μια δικό. Και ας θυμηθούμε μετά τον αμερικανικό, τον ρωσικό κτλ. Το ρωσικό εμφύλιο και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι λοιπόν ότι είναι κάτι, κάποια πρωτοτυπία της Ελλάδας. Παρά τα αυτά, έτσι, η Ελλάδα και παρά το γεγονός ότι θα υπάρξει συμμαχία με την πανίσχυρη Αίγυπτο του Ιμπραήμ και του Μοχάμετ Άλι, η Ελληνική Επανάσταση παραμένει και αυτό επίσης κρύβεται. Δηλαδή οι διπλωματικές διεργασίες που ξεκινάνε, ξεκινάνε και γίνονται όλα αυτά γιατί υπάρχει επανάσταση.
0: Σωστά.
1: Αυτό πάνε να το κρύψουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: γιατί πάνε να το κρύψουν.
1: Γιατί καταρχάς, αν παρατηρήσεις τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια φοβερή προσπάθεια και λεξιλογική να εξαφανιστεί η λέξη επανάσταση. Ακούμε ο πόλεμος ανεξαρτησίας, ο αγώνας της ανεξαρτησίας, το εθνικό κίνημα, ό,τι θες. Όποια έκφραση και η ελληνική γλώσσα, δόξα τω Θεώ, είναι πλουσιότατη. Η λέξη επανάσταση πρέπει να φύγει. Ένα. Εξέγερση ακούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια επανάσταση. Αυτή η επανάσταση δημιουργεί διεθνείς περιπλοκές κτλ. Και πάει να κρυφτεί. Η επανάσταση αυτή το 25 στο Μεσολόγγι κρίνεται. Και εδώ είναι το σημαντικό. Η επανάσταση αυτή είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία να νικήσει από μόνη της. Πράγμα που σήμαινε ότι και το μόρφωμα που θα δημιουργεί το μετά θα ξεκινούσε με άλλες προδιαγραφές τη διεθνή του καριέρα.
0: Για να το κάνουμε πιο απλά. Και αν και πάμε αυτό που λέμε straight to the point.
1: Ναι,
0: πια,
1: καλά.
0: Ναι. Αλλά θα το δούμε από όλες τις πλευρές. Εδώ καταγράφεται το εξής. Ότι το Μεσολόγγι, αν κατάφερνε και δεν έπεφτε, έτσι, αν κερδόταν η μάχη του Μεσολογγίου, ενδεχομένως να δημιουργόταν προϋποθέσεις άλλες όσον αφορά την εξέλιξη της επανάστασης.
1: Ακριβώς.
0: Και ενδεχομένως να οδηγούσε, και το ενδεχομένως εδώ είναι σε μεγάλο βαθμό ενδεχομένως, στο να αποκτήσει, για να το πούμε έτσι πολύ απλά, η Ελλάδα την ανεξαρτησία της με τις δικές της δυνάμεις. Πάμε τώρα.
1: Αυτό, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, Μιχαλή, αλλά αυτό δεν είναι μια εκτίμηση που κάνουμε εμείς καθισμένοι εδώ στις καρέκλες.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει από όλους τους σύγχρονους του Μεσολογγίου ιστορικούς, Έλληνες και ξένους.
0: Ναι.
1: Από τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν εκεί. Γιατί πρέπει να πούμε ότι για το θέμα του Μεσολογγίου έχουμε τις περισσότερες και πληρέστερες πηγές που υπάρχουν για ιστορικό γεγονός, όχι μόνο στο 19ο αλλά και στον 20ο αιώνα.
0: Πώς συμβαίνει αυτό, Σπύρο?
1: Αυτό συμβαίνει πρώτον, διότι μέσα στο ίδιο το Μεσολόγγι, καταρχάς αξίζει να πούμε ότι το Μεσολόγγι δεν είναι μια τυχαία πόλη. Έχει μια παράδοση πίσω της. Το 1806 έχει 12.000 κατοίκους. Φανταστείτε ότι η Αθήνα εκείνη την περίοδο έχει 9.000 κατοίκους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Έχει δημοκρατική και διοίκηση και αυτοδιοίκηση. Εκλέγονται τα συμβούλια της. Mm. Στο ίδιο το Μεσολόγγι, οι άνθρωποι που ζήσαν εκεί και πολέμησαν ήταν άνθρωποι που αρκετοί από αυτούς ήταν σχετικά ομορφωμένοι και κυρίως γράψαν από μνημονεύματα. Έχουμε 4 μεγάλα απομνημονεύματα. Σχετικά ομορφωμένοι και κυρίως γράψαν από μνημονεύματα. Έχουμε 4 μεγάλα απομνημονεύματα.

0: διαστηρίου που λέμε. Ναι. Έχουμε τον Σπυρίδωνα Τρικούπη που γράφει εκείνη τη στιγμή και ο οποίος είναι και υπαρχηγός του Αγγλικού Κόμματος και έχει μια σημασία. Αυτό θα
1: έχει σημασία αυτό και πολύ μεγάλη σημασία για το πώς εξελίχθηκαν.
0: Και μια και είμαστε και σε ραδιοφωνικό σταθμό, έχουμε εφημερίδα.
1: Σωστά.
0: Στο Μεσολόγιο έχουμε τα ελληνικά χρονικά, δηλαδή έχουμε σχεδόν κάθε μέρα ρεπορτάζ, το λέω μέσα σε εισαγωγικά και με τις αναλογίες φυσικά, έτσι, ρεπορτάζ για το τι συνέβαινε.
1: Δεν έχουμε, να προσθέσω εγώ σε αυτό, ενδεχομένως να κάνω λάθος, δεν έχουμε και αυτά τα οποία εξιστόρησε κατά κάποιο τρόπο ο Κολοκοτρώνης και στον Τρικούπη.
0: Προφανώς. Στον Τερτσέτη.
1: Στον Τερτσέτη, ναι.
0: Στον Τερτσέτη. Ναι, βεβαίως. Ναι. Και αυτά του τα μετέφεραν, έτσι, και αυτός τα ζούσανε. Τα ζούσανε, έχουμε ακόμα και από τις συναντήσεις αντιπροσωπείας του Μεσολογγίου με την κυβέρνηση στο Ναύπλιο, επικεφαλής ήταν ο Σπυρομήλιος και τα γράψα από τον πνεύματα.
1: Επειδή ο Κολοκοτρώνης δεν είναι και ένα μεγάλο κεφάλαιο της...
0: Δεν μπαίνει σε αμφισβήτηση η αρχιοπιστία του.
1: Και η μαρτυρία του.
0: Ναι, και όχι μόνο, έχουμε, και πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε τις επιστολές των Ελλήνων στρατηγών που πολεμάνε έξω από το Μεσολόγγιο και πρώτη-πρώτη εκείνη υπογραφή του Καραϊσκάκη. Ναι. Έτσι, έχουμε εισαγγελία, τα οποία είναι στην του κράτους.
1: Οι επιστολές στην κυβέρνηση.
0: Στην κυβέρνηση. Και έχουμε και από την άλλη πλευρά.
1: Κυβέρνηση Κουντουριώτη.
0: Την κυβέρνηση Κουντουριώτη του Αγγλικού Κόμματος. Ναι. Και από την άλλη πλευρά έχουμε επίσημα αρτηρίες από τους Οθωμανούς. Έχουμε τον ίδιο τον Ιμπραήμ, διαλόγους που διασώζει ο Δεριγνίου, ένας από τους τρεις ναυάρχους στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Δηλαδή έχουμε όλο το υλικό και έχουμε και κάτι ακόμα που είναι μοναδικό και αξίζει να το πούμε. Είτε μιλάμε για οποιαδήποτε τοπική προέλευση, γιατί μετρούσαν οι τοπικισμοί, είτε μιλάμε για ιδεολογική προέλευση. Απ' τη μια θέλουμε να βάλουμε τον Παπαρηγόπουλο σαν πατριάρχη του εθνικού αφηγήματος. Απ' την άλλη, α βάλουμε τον Κορδάτο σαν πατριάρχη της μαρξιστικής προσέγγισης.
1: Ναι.
0: Λένε τα ίδια όλοι και καταλήγουν και στα ίδια
1: σημεία. Όσον αφορά το Μεσολόγγι, λες.
0: Το Μεσολόγγι.
1: Ναι.
0: Είναι καταπληκτικό. Αυτό δεν σημαίνει για κανένα άλλο σημείο.
1: Ναι, ναι, ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία.
0: Ότι μπορούσαν να γίνουν αυτά που είπες. Γιατί δεν γίνανε, έτσι. Νομίζω ότι όλη η ιστορία του Μεσολογγίου συμπυκνώνεται στις δύο σειρές που γράφει ο ίδιος ο Παπαρηγόπουλος υπεράνω πάσης αντεθνικής και αναρχικής υποψίας, που λέει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αν η κυβέρνηση επεδείκνει προθυμίαν για τη διάλυση της πολιορκίας, ήθελε πετύχει τη διάλυση αυτήν. Κατά δυστυχία ουδέν έπραξε. Η φράση ουδέν έπραξε είναι όλη η ιστορία του Μεσολογγίου. Και τη λέει ο Παπαρηγόπουλος, έτσι έχει σημασία.
1: Ναι. Πολύ καλά έκανες και ανέφερες και την περίπτωση του Κορδάτου και ο Κορδάτος συμφωνεί από αυτό.
0: Ακριβώς όλοι.
1: Συμφωνεί και υπερθεματίζει.
0: Πάνω απ' όλα συμφωνούν αυτοί που πολεμούσαν εκείνη τη στιγμή.
1: 100%.
0: Έτσι.
1: 100% και είναι και πολύ σημαντικό το ότι όχι μόνο συμφωνούσαν, έχουμε τις μαρτυρίες τους και μάλιστα μαρτυρίες γραπτές. Πάμε νότες, πάμε μουσική και να πάμε λίγο την ιστορία από την αρχή.

0: από μεσολόγοι. Αυτό το οποίο ουσιαστικά πέρασε στην ιστορία είναι η δεύτερη πολιορκία. Ήταν και η κομβική, θα πω εγώ ιστορικά. Αλλά έχει τη σημασία της και η πρώτη.
1: Τεράστια.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω ότι είναι εξίσου κομβική. Η πρώτη γίνεται το 1822. Οκτώβριο του 1822 ξεκινάει.
0: Έχουν ξεκινήσει οι εμφύλοι.
1: Οι εμφύλοι όχι ακόμα.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα στο ξεκίνημα.
0: Στα σπάργανα,
1: να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αν στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογίου τα Οθωμανικά στρατεύματα που. Θα πούμε και τη σύνθεσή τους γιατί έχει σημασία. Mm. Περνούσαν, η Επανάσταση θα σβήνε το 22. Με αυτή την έννοια είναι εξίσου κομβική και η πρώτη. Είπα ότι έχει σημασία η σύνθεσή τους γιατί στα στρατεύματα.
0: Και το λέμε αυτό γιατί ένα μεγάλο κομμάτι τώρα του Πελοποννήσου έχει ελευθερωθεί.
1: Έχει ελευθερωθεί.
0: Ναι.
1: Η πλειοψηφία των στρατευμάτων ήταν Αλβανοί. Τα αλβανικά στρατεύματα, ξέρουμε εκείνη την περίοδο.
0: Στο Μεσολόγιο τα λέμε αυτό.
1: Την πρώτη πολιορκία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Mm. Τα αλβανικά στρατεύματα ήταν τα καλύτερα στρατεύματα που υπήρχαν στην Ευρώπη στον Ανταυτό Πόλεμο.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι ζούσαν στα βουνά, η δουλειά τους αυτή ήταν. Επαγγελματίες ναι. πολεμιστές ήταν.
0: Ναι.
1: Να πούμε, και αυτό αποκρύβεται επίσης, ότι ένα χρόνο πριν υπήρχε για ένα ολόκληρο χρόνο συμμαχία Ελλήνων και Αλβανών.
0: Ναι.
1: Μια πολύ σημαντική συμμαχία και από στρατιωτική άποψη είχε πανίσχυρες. Mm. Έτσι δυνάμεις δημιουργήσει, εξαιρετικά στρατεύματα
0: και
1: πολιτικά βέβαια.
0: Και πολιτικά αλλά και από άποψη τακτικών που υιοθετήθηκαν σε τέτοιες περιπτώσεις. Mm. Δηλαδή ήταν δάσκαλοι αυτοί.
1: Αυτοί ήταν.
0: Αυτοί ήταν οι δάσκαλοι που μάθανε τον ανταρτοπόλεμο.
1: Και ήταν φίλοι έτσι. Δηλαδή οι Σουλιώτες με τους Αλβανίτες απάνω ήταν πασίγνωστοι φίλοι.
0: Ναι.
1: Ο Βαρνακιώτης είναι χαρακτηριστικό με τον Ομέρ Βιών, ήταν αδελφοποιητή.
0: Ναι.
1: Είχαν ενός θέματά τους, ήταν σαν αδέλφια. Μιλάγανε όπως μιλάμε εμείς τώρα. Δεν
0: μια
1: ήταν
0: τεράστια προσωπικότητα.
1: Και ήταν τραγικό το γεγονός ότι αυτή η συμμαχία διαλύθηκε, διότι αυτοί σαν επαγγελματίες πολεμιστές απλά πέρασαν στο άλλο στρατεύμα. Πήγανε λοιπόν στο Μεσολόγιο στην πρώτη πολιορκία.
0: Εξαιτίας του αρνητισμού του οποίου επίδειξε
1: η ελληνική πλευρά. Στην πρώτη πολιορκία αξίζει να σημειώσουμε δύο πράγματα ακόμα. Είναι 550 οι υπερασπιστές του Μεσολογίου, οι μισθοφόροι Έλληνες που πολεμάνε έξω από το Μεσολόγιο στα στρατεύματα των Τουρκαλβανών.
0: Γιατί υπήρχαν και αυτοί, να τα λέμε.
1: Δεν ήμασταν ποτέ όλοι μαζί.
0: Οι Έλληνες δεν.
1: Όχι, δεν ήμασταν ποτέ όλοι μαζί.
0: Όχι. Γιατί ένα άλλο αφήγημα έτσι, είναι αυτό το. Πέραν του το ότι έχει εξαφανιστεί ο όρος Επανάσταση. Όταν αναφερόμαστε στο 1821, υπάρχει και ένα άλλο αφήγημα το οποίο το ξέρεις πάρα πάρα πολύ καλά και σαν ιστορικός, σαν εκπαιδευτικός και στα βιβλία τα οποία έχεις γράψει. Το όλοι μαζί.
1: Όχι, δεν υπήρξε ποτέ. Όπως και στους 200 της Κεσαριανής υπήρχαν και οι απέναντι που ήταν πίσω από τα πολυβόλα των Γερμανών. Έτσι και τότε, έξω από το Μεσολόγιο, ήταν περισσότεροι μισθοφόροι Έλληνες που πολεμάγανε από τους 550 που υπεράσπιζαν το Μεσολόγιο.
0: Με τη μεριά των Τούρκων.
1: Με τη μεριά των Τούρκων. Και στο Μεσολόγιο, επίσης να το πούμε και αυτό γιατί έχει αξία, η απόφαση να υπερασπίσουν το Μεσολόγιο ήταν απόφαση συνέλευσης. Η δημοκρατική παράδοση που λέμε. Κάναν συνέλευση, ψηφίσανε κανονικά και αποφασίσαν και δώσαν τη μάχη μέχρι το τέλος. 25 του Δεκέμβρη, ανήμερα Χριστούγεννα, είναι η κρίσιμη στιγμή. Αποκρίνουν την επίθεση. Η Λίαιτη Πολιορκία είναι η πρώτη μεγάλη νίκη του Μεσολογίου που σιγά σιγά το καθιστά και μύθο και άτρωτο.
0: Mm.
1: Το Μεσολόγιο δεν έπεσε ποτέ.
0: Ποτέ
1: και στρατιωτικά δεν θα έπεφτε.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Ρεμάλα. Το νου σας, ρε μάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Ναι, και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε στη δεύτερη μεγαλύτερη δοκιμασία. Θεωρώ όμως ότι αυτό το μεσοδιάστημα είναι πολύ μα πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή, τι συνέβη ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη πολιορκία.
3: Αυτό που πάνω απ' όλα συνέβη είναι η αλλαγή της πολιτικής γραμμής που είχε το Foreign Office.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Βολήμες της Ζακύνθου. Μήνυμα του 112 κάλεσε να απομακρυνθούν προς Βολήμες όσοι βρίσκονται στον οικισμό Ελιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σε στήλο δικτύου χαμηλής τάσης του ΔΔΕ επικεντρώνονται οι έρευνες των ανακριτικών αρχών για τη χθεσινή πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Σε εξέλιξη έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή και τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται μετά τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Reuters. Σε κατάσταση εθνικής καταστροφής κηρύχθηκε η χώρα. Ενώπιον του ανακριτή 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφυρή πριν από 16 χρόνια μέσω του συνηγόρου της, δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο αλλά αρνείται κάθε εμπλοκή της στον εμπρισμό της τράπεζας. Σε πνευμονικό είδημα οφείλεται, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε τα μεσάνυχτα νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται στον απόψινο τελικό του μήκου στις 14 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Την πρόκριση στα play-offs του Champions League διεκδικεί απόψε στις 8.30 στη Δανία, ο Ολυμπιακός εναντί της Νάιμέγεν. Την ίδια ώρα, Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια για την πρόκριση στα play-offs του Conference League. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως τους 36 βαθμούς η θερμοκρασία, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Άρχονται το ραδιόφωνο τη πόλη μα Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλη Λεάνη. Πλοίο τραγάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντο νούμερο Βου. Υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού. Συζητάμε εδώ με τον φίλο συγγραφέα τον Σπύρο Αλεξίου, προδομένο Μεσολόγγι, εκδόσει Τόπο, το βιβλίο. Συζητάμε για την επανάσταση του 1821 και τον καθοριστικό ρόλο της, του Μεσολογίου, τη άλλου του Μεσολογίου. Εξαντλήσαμε την πρώτη περίοδο που είχαμε την πρώτη απόπειρα να πέσει στο Μεσολόγγι. Αν επιτυχής, ευτυχώς επιτυχής για την Ελλάδα και εξασφάλισε έτσι την
1: διάρκεια της επανάστασης.
0: Τη διάρκεια της επανάστασης. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο μεσολάβησε μέχρι τη δεύτερη, όπου θεωρώ ότι εκεί πρωταγωνιστεί ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.
1: Ο Μαυροκορδάτος πρωταγωνιστούσε ούτως ή άλλως. Ήδη από τον Ιούλιο του 1821 το Μεσολόγγι το είχε μετατρέψει σε έδρα της πολιτικής του δραστηριότητας.
0: Ναι.
1: Είχε συγκρουστεί με τους κυρίαρχους αρματολούς, το Γόγο Μπακόλα τον είχε βγάλει προδότη, το Βαρνακιώτη τον είχε βγάλει προδότη.
0: Παρόλο που αποκαταστάθηκε ο Βαρνακιώτη.
1: Αποκαταστάθηκε από τον Καποδίστρια μετά. Τον Καραϊσκάκη, ξέρουμε ότι τον δίκασε. Όχι, τον δίκασε και καταδικάστηκε για προδότη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Έτσι. Ναι. Άσχετα αν κανείς φυσικά δεν τόλμησε ποτέ να τον ακουμπήσει, ήταν αστείο. Η ουσία είναι ότι μαζί με τον Μαυροκορδάτο εκτελήσατε αυτό που λέγαμε το διεθνές σκηνικό, το οποίο αν δεν το δούμε στο μεγάλο κάδρο δεν θα καταλάβουμε και αυτά που γίνονται στην Ελλάδα.
0: Και αν δεν καταλάβουμε και από την άλλη μεριά τον πολιτικό ρόλο που θέλησε να παίξει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.
1: Ο Μαυροκορδάτος από το 1820, και έχει σημασία αυτό, έχει στείλει και σε όλα τα υπουργεία εξωτερικών ένα περίφημο δοκίμιο, το οποίο είναι ένα μεγαλοφιές πολιτικό κείμενο που κάνει μια ανάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Μαυροκορδάτος είναι ιδιοφυής πολιτικός, ο μόνος σοβαρός πολιτικός έτσι που υπήρχε, οι άλλοι δεν είχαν.
0: Μα θεωρώ και ότι γι' αυτό ήταν και ο λόγος Σπύρο που είχε, για να το πούμε πολύ απλά, είχε του χεριού του τους
1: υπολείπους. Ναι, ναι, ναι, ήταν πολιτικός.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν σε αυτό το δοκίμιο τους λέει ότι υπάρχει ένας μεγάλος ασθενής, όπως το λέγαν και οι ίδιοι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν πρόκειται αυτοί να εμποδίσουν τους Ρώσους να κατέβουν στη Μεσόγειο, γιατί αυτό ήταν το παιχνίδι. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να στηρίξετε ένα ελληνικό μόρφωμα, το οποίο θα είναι απόλυτα εξαρτημένο από την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και αυτό το μόρφωμα θα είναι πλέον το
0: θα
1: νέο εμπόδιο, τη δουλειά που έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Και θα κάνει και δύο δουλειές. Από τη μια μεριά θα ροκανίσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και από την άλλη μεριά δεν θα αφήσει και τη Ρωσία,
1: και η Ρωσία να κατέβει. Σε αυτό το μόρφωμα φυσικά ο Μαυροκορδάτος έβλεπε τον εαυτό του να έχει κεντρικό ρόλο. Ακριβώς πάνω σε αυτό το δοκίμιο, και δεν το έχει κρύψει, ο Κάνιγκ το 1824, ο Τζόρτζ Κάνιγκ, επίσης ιδιοφυής διπλωμάτης, θα μεταβάλει την αγγλική εξωτερική πολιτική. Καταλαβαίνει ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο status quo ante. Είναι φανερό ότι κάποιο μόρφωμα θα δημιουργηθεί. Το ζήτημα είναι αυτό το μόρφωμα να είναι εξαρτημένο και οικονομικά, αλλά και να είναι στα μέτρα που η Αγγλία θέλει.
0: Ναι.
1: Το οικονομικά εξασφαλίστηκε μέσα από τα δύο ληστρικά δάνεια, τα οποία είναι αφέλεια καταρχάς να πιστέψουμε ότι οι τράπεζες της Αγγλίας δώσαν ένα υψηλού ρίσκου δάνειο σε μια επαναστατική κυβέρνηση. Ο Θεός να την κάνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χωρίς την άδεια της αγγλικής κυβέρνησης, δεν υπήρχε καμιά τέτοια. Είναι πολιτική πράξη.
0: Έλα, γιατί υπάρχει περίπτωση εσείς.
1: Ναι, όχι, κάποιος... γιατί τα διαβάζουμε αυτά κατά κόρον. Λοιπόν, και δεύτερον, ότι αυτό το μόρφωμα, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Κάνικ, θα πρέπει να είναι η Πελοπόννησος και ολίγα νησιά.
0: Υπενθυμίζω
1: ότι το Μεσολόγγι είναι στερεά Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η Πελοπόννησος και ολίγα νησιά ακριβώς για να είναι η. Ο κρίκος στην αλυσίδα που ξεκινάει από την Αγγλία, το Γιβραλτάρ, τη Μάλτα, τα Ιόνια και φτάνει μέχρι την Πελοπόννησο και την περιοχή του Σουέζ, ώστε να είναι η δρόμη προς το διαμάντι του στέματος που ήταν οι Ινδίες.
0: Σωστά.
1: Να μείνει άθικτος ο εμπορικός δρόμος.
0: Αυτό θα έπρεπε, μια ερώτηση εδώ, αυτό θα έπρεπε να λειτουργήσει πιο γρήγορα και από την αντίστοιχη πρόταση που υπάρχει από τη Ρωσία των τριών.
1: Μα εκεί υπάρχει ένας διαγωνισμός. Δηλαδή, ποιος θα πάει πρώτος. Επειδή ακριβώς οι Ρώσοι καταλαβαίνουν, βγαίνουν επιθετικά με το σχέδιο των τριών τμήματων, το οποίο ξέρουν ότι θα παραβηθεί από όλους, αλλά πλέον βάζουν το διπλωματικό παιχνίδι στο επίκεντρο.
0: Ναι.
1: Παραγωνίζεται πλέον ο Μέτερνιχ, η Ιερά Συμμαχία ουσιαστικά έχει πάψει να υπάρχει. Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη προσφορά που έκανε η Ελληνική Επανάσταση στον κόσμο όλο.
0: Ναι.
1: Το ότι ουσιαστικά διέλυσε την Ιερά Συμμαχία.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι μικρό. Είναι σαν να λέμε σήμερα ότι το Ιράν θα διαλύσει το ΝΑΤΟ. Επίσης δεν είναι μικρό. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί πραγματικά αρχίζει ένας διαγωνισμός μεταξύ των δύο κύριων δυνάμεων.
0: Μένουν πλέον δύο πόλοι.
1: Ναι, οι Ρώσοι και οι Άγγλοι, όπου έχουμε τώρα από εκεί και πέρα την Οθωμανική Αυτοκρατορία που φυσικά δεν κυβερνάτε από ανόη τους. Πάντα στην Ελλάδα ξέρεις είχαμε την αλαζονική έκταση και αυτοί είναι μπουνταλάδες.
0: Ναι,
1: δεν είναι καθόλου μπουνταλάδες, όπως έχει αποδειχτεί. Οι οποίοι προχωράνε στη συμμαχία με τον Μοχάμετ Άλι, μια πολύ ισχυρή δύναμη. Τυπικά είναι υποτελή στην πραγματικότητα, είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη.
0: Ο οποίος έχει ξεκινήσει από την Κωνσταντινούπολη.
1: Α, έχει ξεκινήσει από την Καβάλα.
0: Από την Καβάλα, ναι.
1: Καβαλιώτης, ναι. Γέννημα θρέμα. Mm. Έτσι έχει πάει στην. Έχει εξοντώσει τους Μαμελούκους. Τέλος πάντων έχει γίνει Σουλτάνος κανονικός. Mm. Το αντάλλαγμα είναι η Πελοπόννησος που δίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Κρήτη.
0: Αυτό στο Μοχάμετ Άλι.
1: Στο Μοχάμετ Άλι ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο. Αλεξάνδρεια, Κρήτη, Πελοπόννησος. Έτσι.
0: Mm, ναι.
1: Λοιπόν, και σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι μπαίνει πλέον και η Τουρκία δυναμικά η οποία θέλει να λήξει την επανάσταση. Πριν προλάβουν οι διπλωματικές κινήσεις να αποδώσουν.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σημείο έχουμε την Τανάλια, όπως την ονομάσανε, η στρατιά που θα κατέβει του Κιουταχή 30.000 άντρες από τη Δυτική Στερεά, ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
0: Ο Ιμπραήμ ήταν θετός γιος του.
1: Θετός γιος του Μοχάμετ Άλι. Λοιπόν, ο τόπος συνάντησης έχει οριστεί η Κόρυνθος. Θα έχουν εξοντώσει με τη Στερεά ή δεν την Πελοπόννησο και θα συναντηθούν στην Κόρυνθο και θα λήξει η επανάσταση.
0: Ναι.
1: Ο Ιμπραήμ σε μεγάλο βαθμό το πέτυχε στην Πελοπόννησο με τις νίκες στο Κρεμμύδι, στο Μανιάκι, στις Φακτήρια.
0: Με τον Παπαφλέσσα και τα λοιπά.
1: Παπαφλέσσα, ναι. Όχι την ταινία, την κανονική.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: έτσι. Και αντίθετα όμως ο Κιουταχής θα μπλοκάρει μπροστά στο Μεσολόγγι. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το Σεπτέμβριο του 25 θα φτιάξει το μνημούρι του. Τον τάφο του δηλαδή.
0: Τον τάφο του, ναι.
1: Έτσι, δείχνοντας ότι οι αλλεπάλληλες ήττες που έχει εκεί και στη θάλασσα ο Μιαούλης στην Αρμάδα.
0: Ναι.
1: Θα λέμε και αυτά.
0: Και έτσι, αποφεύγεται ο αποκλεισμός ναι. Διαθαλάσσιου του Μεσολογίου.
1: Συνεχείς νίκες των Ελλήνων και τότε φτάνει ο Φαμπ, ο περίφημος Όγκουστ Φαμπ, ο ιστορικός ο Γάλλος, και γράφει το ότι 6.000 καλά στρατεύματα συγκέντρωνε η ελληνική κυβέρνηση έξω από το Μεσολόγιο, η επανάσταση θα έχει λήξει.
0: Ναι.
1: Τα στρατεύματα
0: και τώρα εδώ τίθεται το ερώτημα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία
1: μάζεψε τα πάντα στο Μεσολόγγι.
0: Μάζεψε τα πάντα στο Μεσολόγγι. Δεν είναι στην καλύτερη της φάση. Είναι σε φάση αποσύνθεσης.
1: Έχει όμως ακόμα ισχυρές δυνάμεις σε σχέση με την Ελλάδα.
0: Ισχυρές δυνάμεις. Δεν έχει εκείνο που λέμε την συνεκτικότητα των προηγουμένων χρόνων.
1: Όχι. Ούτε την ισχύ.
0: Ούτε σε στρατιωτικό, ούτε σε ειδικητικό επίπεδο.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουν πολλά εσωτερικά προβλήματα.
1: Τεράστια μεταξύ τους. Είναι χαρακτηριστικό ο Κιουταχής, λίγο πριν φτάσει ο Ιμπραήμ, στέλνει αντιπροσωπεία στο Μεσολόγγι και τους λέει: παιδιά, να κάνουμε συμφωνία, να βγείτε με τα όπλα σας, με τις γυναίκες σας, με όλα. Αρκεί να φανεί ότι συμφωνήσατε με μένα.
0: Ναι.
1: Να μην έρθει ο άλλος.
0: Ναι, ναι,
1: έχουν και πάρα πολλά τέτοια.
0: Πολλά τέτοια. Από την άλλη μεριά το έκανε όχι για κανέναν άλλο λόγο το ότι συμφωνήσατε με μένα γιατί έπαιζε και το κεφάλι του.
1: Το κεφάλι του. Ήταν ή το Μεσολόγγι ή το κεφάλι σου. Το μήνυμα του Σουλτάνου ήταν σαφές.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και εκεί θα έπρεπε να κάνει το αντίστοιχο και η ελληνική κυβέρνηση. Να συγκεντρώσει το σύνολο των δυνάμεων και σε εφόδιο και σε στρατό πάνω απ' όλα έξω από το Μεσολόγγι. Να πούμε τι έκανε.
0: Πριν πούμε τι έκανε, να πούμε το ότι και από τον Καραϊσκάκη και από την Επιτροπή Αγώνα, για να το πούμε έτσι απλά, των οπλαρχηγών μέσα στο Μεσολόγγι, έχει δεχθεί διάφορες κατά περιόδους πολλές ενοχλήσεις, να το πούμε έτσι κομψά, η ελληνική κυβέρνηση, ότι τα πολεμοφόδια είναι συγκεκριμένα.
1: Ψωμί.
0: Το εκεί θα πήγαινα ως επόμενο ότι η τροφοδοσία στα τρόφιμα έχει πλέον τελειώσει. Ο Καραϊσκάκης ο ίδιος έχει στείλει αλλεπάλληλες επιστολές ότι στείλτε βοήθεια, στείλτε καναπαρά, και ευτυχώς που γίνεται η μάχη που παίρνει τα λάφυρα.
1: Το είναι 500.000 γρόσια τους κλέβει.
0: Κλέβει
1: κανονικά δηλαδή. Εδώ αξίζει να πούμε τα συγκεκριμένα στοιχεία. Υπάρχει στα γενικά αρχεία του κράτους η επιστολή που υπογράφει ο Καραϊσκάκης και άλλοι 8 Έλληνες στρατηγοί.
0: Ναι.
1: Και το
0: κλασάτι.
1: Ναι, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Σουλτάδης, δηλαδή σημαντικά ονόματα, οι οποίοι στην επιστολή αυτή λένε επί λέξη, εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια δεν έχω ξαναδιαβάσει κάτι τέτοιο σε κανένα κείμενο, ότι στείλτε μας τέλος πάντων, παιδιά, κάτι να φάμε, και καταλήγει λέγοντας ότι και ξένος δυνάστης να ήσασταν, ένα ένδυμα και ο λίγο ψωμί θα μας στέλνατε. Δηλαδή, 9 Έλληνες στρατηγοί στέλνουν στην ελληνική κυβέρνηση μήνυμα και λένε ότι παιδιά, και τύρανοι να ήσασταν, ξένοι. Ακόμα και το φυλακισμένο, το δούλο, το σκλάβο, ένα ρούχο και ένα κομμάτι ψωμί του δίνουν. Εσείς δεν μας δώσατε ούτε αυτό.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά, ο Μιαούλης.
0: Ενώ διαρκεί η δεύτερη πολιορκία.
1: Ναι, 24 Δεκέμβρη του 25.
0: Ναι.
1: Το οποίο ο Καραϊσκάκης έχει αποκόψει όλους τους εφοδιασμούς του Κιουταχή. Ναι. Αλλά σιγά σιγά δεν μπορεί να λειτουργήσει για να φάνε. Ναι. Όχι η πολεμοφόντια, να φάνε.
0: Η μάχη, για να καταλάβει ο κόσμος, σε επίπεδο δυνάμεων, αντιπαράθεσης δυνάμεων, έχει κερδιθεί από τους Έλληνες.
1: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Έχουμε μια Οθωμανική Αυτοκρατορία σε αποσύνθεση. Έχουμε μια Οθωμανική. Έχουμε τον Κιουταχή έτοιμο να πει ότι παιδιά, να τα βρούμε, να πάμε παρακάτω. Αρκεί να βάλουμε κάποιο όρο έτσι ώστε να μην φαίνεται ότι εγώ έχω αποτύχει παντελώς. Για να πάμε παρακάτω. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο η φλόγα της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Κι όμως το Μεσολόγγι πρέπει να χάσει.
1: Πρέπει να χάσει και βλέπουμε καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή, ο Φάμπρ μίλησε για 6.000 καλά στρατεύματα. Εδώ να πούμε συγκεκριμένα στοιχεία. 4.000 άντρες με το συνταγματάρχη Φαβιέρο πάνε εκστρατεία στην Κάριστο. Η γεωγραφία είναι, ξέρεις, η άλλη άκρη της Τελεάς τελείως. 4.000 άντρες με τον Γκούρα, αφού έχει δολοφονήσει τον Ανδρούτσο, κάθονται στην Αττική. Και ουσιαστικά λειτουργούν σαν στρατός κατοχής. Όταν ο Κιουταχής θα πάει στην Αττική, οι αγρότες Αττικής τον υποδέχονται σαν ελευθερωτή. Μετά από αυτά που περάσαν από τον Κούρε. Έτσι. Και το κορυφαίο, 3.000 στρατιώτες φεύγουν με τον Κριεζώτη και τον Βάσο Μαυρογνώτη και πάνε. Ο Φωτιάδης γράφει γλαφυρά, είναι να σου φεύγει το καφάσι. Πάνε στη Βηρητό. Στη Βηρητό, στο Λίβανο. Δεν πήγανε με τη φρεγάτα Κίμων.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτοί έχουν πάει έτσι. Πιο μπροστά.
1: Λοιπόν, πάνε στη Βηρητό. Γιατί τους είπαν ότι ο Εμμύρης Μπασίρ θα έστελνε 200.000 υπείς να ελευθερώσουν την Ελλάδα. Και ένα μικρό παιδί θα γέλαγε, αλλά αυτοί δεν γελάσανε. Στείλανε κόσμο, οι οποίοι απλά λέει λάτισαν κάποιες περιοχές.
0: Σύνολο δυνάμεων.
1: 11.000 είναι μόνο αυτοί που είπαμε, χωριά τ' άλλα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και
0: 5.000. Θα μπορούσαν να είχαν πάει στο Μεσολόγιο.
1: Θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και 5.000 άντρες με τον Καραϊσκάκη στη Δερβέκιστα, που είναι ένα ακόμα τραγικό γεγονός που θα πούμε για τη βραδιά της εξόδου, τι συνέβη εκεί πέρα.
0: Ναι. Τώρα, τι γίνεται. Ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει μέσα σε όλη αυτή την αναμπαμπούλα και μέσα σε όλη αυτή την αδράνεια η οποία επικρατεί πρωτίστως από την ελληνική κυβέρνηση, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη ελπίδα, ενώ είμαστε σε πλεονεκτική θέση, δεν έχουμε άλλη ελπίδα και θα πρέπει μια μεγάλη δύναμη να μας βοηθήσει.
1: Αυτό γίνεται τον Ιούλιο του 25, γιατί και είναι καταπληκτικό ότι ενώ στις 4 Αυγούστου του 25 γίνεται επίσημη τοξολογία στο Ναύπλιο για τις μεγάλες νίκες των Ελλήνων, πανηγυρίζουμε τα γνωστά, ναι, καμπαναβιά και τέτοια,
0: ναι,
1: την ίδια στιγμή με τη δήλωση ότι όλα είναι χαμένα, είναι χαμένα τη στιγμή που νικάμε.
0: Τη δήλωση της κυβέρνησης.
1: Της κυβέρνησης. Τη στιγμή που νικάμε, τη στιγμή που έχουμε πάρει σχεδόν 3 εκατομμύρια χρυσές λίρες δάνειο.
0: Πού πήγαν αυτά τελικά, Σπύρο?
1: Α, το που πήγαν αυτά μπορούμε να κάτσουμε πάρα πολύ ώρα να πούμε. Ναι. Θα πω δύο στοιχεία μόνο. Παραγγείλαμε 4 φρεγάτες. Όλα σε θυμίζουν. Που έλεγε και η Χάρης Αλεξίου είναι ονόματι. Στην επώνυμη. Λοιπόν, 4 φρεγάτες στη Νέα Υόρκη, αξίας η καθεμία 250.000 ευρώ. Ευρώ, η συνήθεια, δολάρι. Λοιπόν, τελικά πήραμε μία. Την καρτερία, όπως ονομάστηκε, την περιμέναμε πολύ ώρα. Η οποία κόστησε 750.000 ευρώ. Δολάρια,
0: ναι,
1: ήρθε μετά τη λήξη της Επανάστασης στην πραγματικότητα και την έκαψε ο Μιαούλης στη σύγκρουση με τον Καποδίστρια στον Πόρο. Επίσης να πούμε ότι οι δύο διαπραγματευτές οι Έλληνες, ο Ορλάνδος και ο Λουβιώτης, στο Λονδίνο που πήγανε, πήραν για τον κόπο τους 37.000 χρυσές λίρες και για τα έξοδά τους στο Λονδίνο 6.000 χρυσές λίρες.
0: Οι οποίες προσθέθηκαν στο συνολικό ποσό.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί δεν είναι και έξοδο. Το Λονδίνο είναι ακριβή.
0: Τα οδηπορικά.
1: Τα οδηπορικά. Υπολογίζουν ότι το Μεσολόγγι χρειαζόταν για να ανεφοδιαστεί περίπου 5.000 χρυσές λίρες.
0: Τίποτα δηλαδή.
1: Δηλαδή, μόνο αυτά που πήραν οι δύο για τα έξοδά τους. Α, και προσλάβαμε και τον Κόχραν αρχηγό. Το κότερό του, ο μονόκερος όπως ονομαζόταν, ένα κότερο που τον νοικιάσανε, έκανε 10.000 χρυσές λίρες. Δηλαδή το μισό κότερο του Κόχραν έφτανε για να σωθεί το Μεσολόγγι.
0: Άρα τα χρήματα δεν πήγαν
1: τα
0: ποτέ.
1: Τα χρήματα υπήρχαν. Τα χρήματα δεν ήρθαν ποτέ στην Ελλάδα. Από τα 2 εκατομμύρια χρυσές λίρες, 99.800 έφτανε στην Ελλάδα. Δεν βάζανε άλλα 200, να είναι 100.000 να στρογγυλό. Ούτε 100. 5 φορές ο ελληνικός στόλος με το Μιαούλι έσπασε τον μπλόκο, γιατί η λιμνοθάλασσα βοηθούσε.
0: Βοηθούσε, ναι.
1: Έτσι. Και πέρασαν στο Μεσολόγγι. Καμία από αυτές τις φορές δεν είχαν εφόδια. Δεν τους είχαν δώσει ούτε ένα σακί αλεύρι. Τη μία φορά ο καπετάν Νέγκας συνέλαβε ένα πλοίο με σημαία μάντας
0: που είχε
1: σκουλικιασμένο παξιμάδι. Σε δύο μήνες το μεσολόγγι με αυτό το σκουλικιασμένο παξιμάδι. Ευτυχώς το κρατήσαν. Στις 25 του Νοέμβρη ο Μιαούλης ξανάσπασε τον μπλόκο. Δεν είχαν δώσει ούτε ένα σακί αλεύρι και από ντροπή ο Μιαούλης και άλλοι καπετάνοι έκαναν ρεφενέ, όπως λέμε, πώς κάνουμε εμείς ταβέρνες, έτσι που πληρώνουμε το λογαριασμό. Λοιπόν, και μάζεψαν λίγα λεφτά, αγόρασαν τρόφιμα λίγα από τη Ζάγκυνθο
0: και τα μεταφέρουν στους,
1: για δύο εβδομάδες επαφούς.
0: Πολιορκημένους.
1: Και το κορυφαίο ότι τις παραμονές 15 μέρες πριν την έξοδο είναι στον Ναύπλιο η αντιπροσωπεία των μεσολογητών με επικεφαλή στο στρατιωτικό διοικητή το Σπύρο Μίλιο, ζητάνε βοήθεια. Αυτοί τους λένε δεν έχουμε πια λεφτά, τελειώσανε. Όμως θα πουλήσουμε τα εθνικά κτήματα. Ο ΠΚΠ είναι παλιά παράδοση στην Ελλάδα. Θα πουλήσουμε τα εθνικά κτήματα και θα δώσουμε τα λεφτά στο μεσολόγγι. Και τι κάνανε οι απίστευτοι αυτοί τύποι? Πουλήσαν τα εθνικά κτήματα, μόνο που τα πουλήσαν στους φίλους τους, με αντάλλαγμα όχι λεφτά, αλλά τις εθνικές ομολογίες, κάτι άχρηστα παλιόχαρτα που είχαν μοιράσει. Και έτσι πουλήθηκαν τα εθνικά κτήματα, φάγαν δηλαδή τη γη. Δεν πήρανε ούτε ένα δολάριο οι μεσολογγίτες. Με έρανο μάζεψαν 200.000 γρόσια, ένα πολύ μικρό ποσό. Ο Μιαούλης εξόπλησε 20 πλοία, γιατί τα άλλα μισά πήγανε για κούρσος. Πειρατεία. Με το 30% των πληρωμάτων, και αυτή τη στιγμή, εκείνη τη φορά μάλλον, απέτυχε να περάσει και στις 3 του Απρίλη θα στείλει το μήνυμα ότι το μεσολόγγι είναι πεχαμένο. Μετά από αυτό, και αφού είχαν φτάσει να τρώνε τις δερμάτινες ζώνες. Και άρχισε και η πτωματοφαγία στο μεσολόγγι στις 5 του Απρίλη. Έχουμε το πρώτο κρούσμα πτωματοφαγίας. Λοιπόν, αποφάσισαν όχι για να θυσιαστούν, γιατί αυτές τις μέρες διαβάζουμε για θυσίες και θυσίες. Δεν ήταν Ισραήλ, όπως το λένε οι χριστιανοί, στο Κολοσσέο. Για να επιβιώσουν βγήκαν.
0: Δεν υπήρχε άλλο δρόμο.
1: Χαμένοι για χαμένοι και κάνανε την έξοδο.
0: Την έξοδο. Να πούμε τώρα ότι εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στο. Σε αυτό που υποτίθεται ότι ξεκίνησε στη Ζάκυνθο από ομάδα Ελλήνων Πατριωτών. Έτσι, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή,
1: η πράξη υποτέλειας.
0: Η πράξη υποτέλειας, που πω σωστά την ονοματίζεις. Δηλαδή, ενώ ο συσχετισμός δυνάμεων είναι υπέρ μας, ενώ έχουμε κάνει τις ίσες για τις νίκες στο Μεσολόγγι, ξαφνικά εμφανίζεται ότι είμαστε μπλοκαρισμένοι, ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Ενώ ο Κιουταχής περιμένει ένα μας νεύμα ή τουλάχιστον τους όρους που έχει θέσει για να συνδικολογήσει.
1: Έχει φτιάξει τον τάφο του.
0: Ναι, έχει χτίσει, έχει σκάψει το λάκκο του.
1: Κυριολεκτικά.
0: Στην κυρολεξία όμως. Στην κυρολεξία. Ξαφνικά εμφανίζεται μία πρόταση από τα Ιόνια νησιά. Δεν αποδόθηκε στους Έλληνες.
1: Δεν ήταν
0: των Ελλήνων.
1: Και αυτό μας το λέει η πιο σημαντική μορφή του 21, μας το λέει ο Κολοκοτρώνης.
0: Ο Κολοκοτρώνης. Ότι ήταν από τον ΗΠΑ το αρμποστή.
1: Τον Ιωνίο,
0: τον Ιωνίο, τον Φρέντερικ Άνταμ. Που τι λέει αυτή, που δηλαδή ουσιαστικά αυτό την έχει συντάξει και του έχει βάλει του άλλου να το υπογράψουν. Δηλαδή τι λέει, ότι ή Αγγλία ή τέρμα.
1: Ή τέρμα, ακριβώς. Το οποίο φυσικά ο Κάνικ το αρνήθηκε.
0: Και ο Μαυροκορδάτος φυσικά ήταν βούτυρο στο ψωμί του, έτσι.
1: Όχι, μα ο Μαυροκορδάτος ήταν σε συνεννόηση με όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο θα γίνει μια συνάντηση. Υπάρχει ένα ψαροχώρι κοντά στην Επίδαυρο, συγχωρέστε με, μου διαφέρει αυτή η το όνομα, όπου συναντιέται ο Μαυροκορδάτος με τον Στράτφορντ Κάνικ, όχι τον Τζορτζ Κάνικ, τον ξάδελφο του Κάνικ, ο οποίος ήταν ο πρεσβευτής της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη για 56 χρόνια. Φαντάζομαι ότι έφτασε μέχρι τον Κρυμαϊκό πόλεμο το 1850. Ήταν μια μεγαλοφιέα της διπλωματίας, ο οποίος έλεγχε την Ανατολική Μεσόγειο για μισό αιώνα.
0: Εκεί, για το Βασίλειο.
1: Εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση ουσιαστικά τη χαρακτήρισαν εθιμοτυπική. Τέτοιες εθιμοτυπικές συναντήσεις δεν γίνονται. Δεν φεύγει άλλος να πάει σε ένα ψαροχώρι στην Επίδαυρο. Και εκεί έχουμε τη μαρτυρία του ίδιου του στρατηγού του Σπύρου Μίλιο, ο οποίος λέει καθαρά στα απομνημονεύματά του ότι το Αγγλικό Κόμμα συνειδητά επιλέξει αυτά τα λέει στα απομνημονεύματα.
0: Έχει τη σημασία του γιατί ήταν αγγλόφιλος.
1: Ο Σπύρου Μίλιος. Όχι ακριβώς, ναι. Δεν θα τον έλεγα αγγλόφιλο. Ήταν
0: μου φαίνεται όμως ότι το αναφέρει και ο Τρικούπης αυτό.
1: Ναι, και ο Τρικούπης και πάρα πολύ.
0: Αυτός κάνει ήταν αγγλόφιλο.
1: Δεν υπάρχει στο Αγγλικό Κόμμα. Και το λένε όλοι οι ιστορικοί ότι το συνειδητά το Αγγλικό Κόμμα επέλεξε να πέσει το Μεσολόγγι, διότι ήθελε, λέει ο Σπύρο Μίλιος, να περιοριστεί η επανάσταση στην Πελοπόννησο. Και το συνειδητά εξάγεται και από ένα άλλο μεγάλο γεγονός, όπως είπαμε. Έξω από το Μεσολόγγι υπάρχει ένα ισχυρότατο ελληνικό στρατόπεδο με τον Καραϊσκάκη, ο οποίος έδεγε αίτητος όλες τις μάχες που είχε δώσει. Έτσι, είναι στο χωριό Δεβέκιστα, είναι 5.000 έμπειρο πόλεμοι πολεμιστές. Έχουν συνεννοηθεί για κοινή επίθεση με τους πολιορκημένους. Υπάρχει ο περίφημος, όπως τον λένε, ο Κανάτας, ένας καταπληκτικός τύπος, ο οποίος έμπαινε και έβγαινε για πλάκα από το Μεσολόγιο. Αυτός μετέφερε τα μηνύματα. Λοιπόν, και αυτό το στρατόπεδο, μια εβδομάδα πριν την έξοδο, ξαφνικά αφαιρείται η αρχηγία από τον Καραϊσκάκη. Δίνεται,
0: με διαταγή της
1: Αγγλικής Υπέρνησης, δίνεται στον αγγλόφιλο Κώστα Μπότσαρη. Ο Μπότσαρης δεν φτάνει, δεν έχει φτάσει ακόμα. Έχουν φτάσει όμως τα χρήματα. Έτσι, οι πεινασμένοι άντρες του Καραϊσκάκη βλέπουν ότι ο άλλος
0: μοιράζει. Αυτά τι χρήματα ήταν?
1: Για μισθοδοσία των στρατιωτών.
0: Ναι.
1: Τα αρκεί όμως να πηγαίνανε στον Κώστα Μπότσαρη.
0: Ναι, ναι, να πηγαίνανε στον Καραϊσκάκη.
1: Άρα ο Καραϊσκάκης μένει ουσιαστικά χωρίς άντρες και με αποτέλεσμα τη βραδιά της εξόδου, ενώ το σχέδιο είναι ότι θα χτυπούσαν και άλλοι από πίσω, οι πολιορκημένοι να μείνουν στον κάμπο τελείως ξεκρέμαστοι, να σφαχτούν, και όχι μόνο να σφαχτούν, και αυτοί που πέρασαν φτάνουν στο Ζυγό. Ο Ζυγός είναι το βουνό απέναντι από το Μεσολόγιο. Εκεί υποτίθεται θα τους περίμενε βοήθεια να τους καλύψει.
0: Και
1: όχι μόνο
0: δεν
1: τους περίμενε. Όχι, δυστυχώς τους περίμεναν. Μόνο που τους περίμεναν οι εχθροί. Και από τους 2.000 που βγήκαν και σώθηκαν, οι 600 σκοτώθηκαν εκεί. Στην Παγάνα, όπως την λένε, στο Ζυγό. Έτσι. Και αυτό είναι άλλο ένα τέτοιο στοιχείο. Και επειδή ο χρόνος είναι λίγος, θα μου επιτρέψεις δύο μικρές πολύ αναφορές. Είναι τεράστιος ο ρόλος των γυναικών στο Μεσολόγγι.
0: Πριν από αυτό, ποιοι διεξόθησαν? Διεξόθηκαν.
1: Ο Καραϊσκάκης ήταν έξω, δεν είχε θέμα. Ναι. Από τους επίσημους διεξόθηκε ο Κίτσος Τζαβέλας. Οι περισσότεροι οπλαρχηγοί σκοτώθηκαν. Ο Στουρνάρας, ο Ρατζικότσικας, ο Βέικος σκοτώθηκε αργότερα στο Φάλιρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη μάχη στο Ανάλατο. Ο Ιωσήφ Ρόγων, μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία θρησκευτική, η οποία έσωσε σε άλλη εκπομπή να πούμε τι σκεφτόντουσαν να κάνουν, να σφάξουν τα γυναικόπαιδα. Λοιπόν, από τους 3.000 στρατιώτες σώθηκαν οι 1.800. Είναι μια καλή αναλογία αν σκεφτούμε τις συνθήκες. Από τις 7.000 όμως άμαχους σώθηκαν μόνο 300. Ουσιαστικά η έξοδος ήταν μια σφαγή των αμάχων, ειδικά των γυναικών. Και έτσι και αυτό είναι το τραγικό. Και εννοείται ότι όσοι μείναν στο Μεσολόγγι, όσοι γύρισαν πίσω, έπεσαν μέχρι ενός, στο τέλος στον ανεμόμπυλο που είχαν μαζευτεί, ο Καψάλης, και στο σπίτι που είχε έτσι οχυρώσει, τα ανατείναξαν μαζί με τους εισβολείς και φύγανε όλοι μαζί. Εκεί πέφτει το Μεσολόγγι. Έλεγα λοιπόν για το ρόλο των γυναικών, ήταν καταλυτικός. Από την πολεμίστρα με το καρυοφύλι μέχρι την τροφοδοσία μέχρι... και αποκρύπτεται, είναι χαρακτηριστικό, το 1927 ο Καριωτάκης γράφει το ποίημα Μεσολογγίτισσα,
0: ναι.
1: Και εκεί βάζει την γυναίκα να λέει ότι κρατήστε εσείς τα γραφτά σας, εγώ ξέρω τι έκανα, δίδας μια διαμαρτυρία γιατί με κρύψατε. Έτσι. Και δεύτερα να πούμε δύο λόγια για το Σολωμό, γιατί πρέπει να πούμε. Στο σχολείο, και αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί όπως ξέρεις είναι η δουλειά μου, διδάσκονται ελάχιστα πράγματα. Δεν διδάσκεται, για παράδειγμα, όπως πρέπει ο στίχος Αραπιάς, Άτι, Γάλλου, Νους, Βόλη, Τουρκιάς, Τόπι, Άγγλου.
0: Το οποίο είναι η απόλυτη είναι καταγραφή της πραγματικότητας
1: και μια καταδίκη της αποικιοκρατίας και του υπεριαλισμού εκείνη την περίοδο. Και δεύτερον, ο Σολωμός δεν έγραψε μόνο τους ελεύθερους πολιορκημένους, έγραψε και τη γυναίκα της Ζάκυθος, όπου βάζει την ανώτερη τάξη, την ελληνική, των Ιωνίων νήσων, το πώς αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες από το Μεσολόγγι, και αυτό επειδή είναι πολύ επίκαιρο να το κρατήσουμε. Έτσι, οι πρόσφυγες από το Μεσολόγγι αντιμετωπίζονται από τη γυναίκα αυτή, σαν σύμβολο, με σκαιό τρόπο. Τους λέει χαρακτηριστικά τι σας έκανε ο Τούρκος. Ποια χαρά περνάγατε. Γιατί χτυπήσατε τα παλικάρια της Τουρκιάς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και δείχνει πόσο εύστοχα ο Σολωμός πιάνει όλο το κοινωνικό γίγνεσθε.
0: Και αποδεικνύει και με έναν άλλον τρόπο, πολύ πρισματικό, το πόσο όλοι μαζί ήμασταν.
1: Ποτέ δεν ήμασταν, ξαναλέω, όλοι μαζί. Αυτό το ξέρουμε καλά, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ποτέ δεν ήμασταν όλοι μαζί. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις.
0: Το κέρδος ποιο είναι από όλη αυτή την ιστορία, το
1: κέρδος,
0: τελευταίο.
1: Αυτό είναι το τελευταίο. Το κέρδος. Το Μεσολόγγι νίκησε. Το Μεσολόγγι νίκησε πρώτα απ' όλα γιατί κατέστρεψε την πολεμική μηχανή των Οθωμανών. Από τις 30.000 του Ιωταχή 10.000 γύρισαν. Από τις 10.000 του Ιμπραήμ 3 γύρισαν. Και έτσι μπορούσε ο Καραϊσκάκης να τους συντρίψει εύκολα μετά. Δεύτερον, το Μεσολόγγι πάνω απ' όλα νίκησε διπλωματικά. Η πολιτική στην Ευρώπη άλλαξε από το Μεσολόγγι.
0: Ναι, έχουν πλέον, τη διάλυση της Ιεράς Συμμαχίας.
1: Πλέον στην Ευρώπη, στα κοινοβούλια μέσα, προοδευτικοί χαρακτηρίζονταν όσοι ήταν με το Μεσολόγγι, αντιδραστικοί όσοι δεν ήταν. Όταν έφταναν ένας Γκέτε, ένας Ουγκό, ένας Λαμαρτίνος να γράφουν ποίηματα για το Μεσολόγγι, είναι καταπληκτικό το ότι τη βραδιά που στο Παρίσι έφτασε η είδηση ότι έπεσε το Μεσολόγγι, έγινε μεγάλη διαδήλωση. Φοιτητών και άλλων, οι οποίοι φτάσαν στα ανάκτορα του βασιλιά Καρόλου διεκδικώντας, το οποίο το ακούμε τώρα μετά από 200 χρόνια και λέμε διαδήλωση, 12 έβγαινε τη νύχτα στο Μεσολόγγι, το 1800, στο Παρίσι το 1800. Ναι, έγινε διαδήλωση. Και αυτό οδήγησε στον Αβαρίνο. Δεν μας ελευθέρωσαν οι ξένοι όπως θα ήθελαν πολλοί να μας πούνε διάφοροι εκπρόσωποι του σύγχρονου αναθεωρητικού ρεύματος. Οι 200.000 που σκοτώθηκαν και ανάμεσά τους οι περίπου 8.000 στο Μεσολόγγι, όλα αυτά τα χρόνια μας έσωσαν. Και το Ναβαρίνο έγινε γιατί 7 χρόνια γινόταν επανάσταση στην Ελλάδα. Αν δεν γινόταν επανάσταση, δεν θα γινόταν κανένα Ναβαρίνο.
0: Τα δανεικά μας κατέστησαν. Υποτελείς.
1: Με τα δανεικά μας καθέσαν και αυτό ήταν. Και αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευθεί σε άλλη συζήτηση.
0: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την τιμή και ευχαριστούμε και τους ακροατές και τις ακροάτριες για την υπομονή τους.
0: Τιμή ήταν δικιά μας. Σπύρος Αλεξίου, προδομένο Μεσολόγγι. Μέρες που είναι, συζητήσαμε και για το Μεσολόγγι και για την επανάσταση. Γιατί παραμένει η επανάσταση του 1821. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα. Ο Σάββας Παναγιώτης, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Η Πέμη Παναγοπούλου, να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τα λέμε. Γεια σας.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
5: Εξαντλείται η υπομονή των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού στον οικισμό της Ανοσύρου σχετικά με την κακή ποιότητα του νερού στις βρύσες των σπιτιών τους και με έγγραφο που συνυπογράφουν απευθύνονται στη ΔΕΙΑ Σύρου και απαιτούν την άμεση λύση του προβλήματος. Εκτός χρονοδιαγράμματος βρίσκεται ο ανάδοχος του έργου της αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης, καθώς τίνει να συμπληρωθεί διάστημα 17 μηνών από την έναρξη των εργασιών έως και σήμερα και δυστυχώς οι σκαλωσιές παραμένουν στις πρώτες δύο σχεδόν πλήρως αποκαταστημένες πλευρές. Σοβαρή εκκρεμότητα ως προς την ασφάλεια των οδηγών από την πλατεία Ηρώων. Θεωρείται η μη επισήμανση της οριζόντιας σήμανσης και μάλιστα στην καρδιά της θερινής σεζόν δεδομένου του κυκλοφοριακού φόρτου στην Ερμούπολη. Μία σπουδαία έναρξη για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη, που υποδέχεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου τον Ολιβιέ Λαστρί, έναν από τους κορυφαίους οργανίστες της εποχής μας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine. Το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έτσι και σήμερα Τρίτη. Ξεκινάμε την μουσική μας εβδομάδα. Τέσσερις μέχρι το απόγευμα, σας έχουμε συνηθίσει πλέον, μας έχετε συνηθίσει αυτές τις ώρες να εισβάλλουμε στους χώρους σας και να παίζουμε τη μουσική της ζωής σας. Είναι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Φέρνουμε εδώ μπροστά σας μουσικές από τα παλιά τα χρόνια, αυτές τις μοναδικές δεκαετίες. Και αυτή η δεκαετία που μας έχει κάνει κλικ τελευταία είναι η δεκαετία του 70. Με αυτήν ασχολούμαστε και με αυτήν θα ασχοληθούμε και σήμερα. Τι φοβερά κομμάτια έχουν φέρει εδώ οι συνάδελφοι. Φοβερά κομμάτια που και σήμερα θα παρελάσουν μπροστά από τα αυτιά σας. Μαγικές μελωδίες που έρχονται να κατακλείσουν τα ραδιόφωνα. Dinos Classical και σήμερα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα μου και από τον κύριο Φέδωνα Πιπέρη, ο οποίος θα είναι και πάλι και σήμερα στα social και στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γιάννης Ξαγοράρης είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ξεκινάμε εκτός τόπου και χρόνου. Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και βεβαίως πρώτο κομμάτι, μαγικό. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε στις 13 Αυγούστου του 1973 στον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο Lynyrd Skynyrd. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω το Free Bird. Έγινε τεράστια επιτυχία και το σόλο της κιθάρας του θεωρείται από τα κορυφαία όλων των εποχών.

Lynyrd Skynyrd είναι ένα αμερικανικό rock συγκρότημα από το Jacksonville της Φλόριντα. Ο πρώτος δίσκος, αυτός εδώ, κυκλοφόρησε το 1973. Το συγκρότημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του 70. Αλλά στις 20 Οκτωβρίου του 77, τρία από τα μέλη τους σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα, γεγονός που οδήγησε στη διάλυσή τους. Το 1987 τα υπόλοιπα μέλη του σχήματος επανενώθηκαν για μία μόνο tribute περιοδία με το Johnny Van Zandt στο μικρόφωνο, το μικρό αδελφό του ιδρυτικού μέλους και θύματος Ronnie Van Zandt. Στη συνέχεια το σχήμα, το τότε σχήμα, αποφάσισε να συνεχίσει να ηχογραφεί και να περιοδεύει μέχρι σήμερα υπό το όνομα Lynyrd Skynyrd. Όνομα που πήρε από την καθηγητή φυσικής αγωγής του τότε λυκείου τους, τον Leonard Skinner.

ένα φοβερό κιθαριστικό σόλο, ομοιό του δεν υπάρχει. Αυτή είναι η Νίλα Σκίναρτ. Αυτό είναι το Free Bird. Και αυτή είναι η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που σας φέρνει κομμάτια από το παρελθόν.

0: good music.
1: Can you give me some?
0: You got it.
2: Τον το άκουσα σε ένα τραγούδι ερωτικό. Αυτό είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακολουθεί. Heard it in a love song. Από τους Marshall Tucker Band. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1977. Ο δίσκος είναι το Carolina Dreams. Ένα φοβερό κομμάτι που έγραψε ο Toy Caldwell.

Το άκουσα σε ένα τραγούδι ερωτικό. Marshall Tucker Band. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Entry on your favorite radio program. It's a hit. Πάμε λοιπόν τώρα με ένα άλλο hit της εποχής εκείνης, αυτό του Elvin Bishop, του φοβερού Αμερικανού blues κιθαρίστα. Μαζί του ο μελλοντικός τραγουδιστής των Starship, ο Mickey Thomas. Ένα κομμάτι του 1975. Fooled around and fell in love. Από το άλμπουμ Strutting My Stuff.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.

Ένα πολύ γνωστό τραγούδι των Βρετανών, μπλουζίστες είναι, η Vogat. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1976, είναι το Driving Wheel. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 1976, συγκεκριμένα το Νοέμβρη του 1976, είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ των Vogat. Dave Peverett και Rod Price για τα credits. Ένα ενεργητικό hard rock και boogie rock θα λέγαμε, γνωστό για τα δυνατά κιθαριστικά του riff. Σίγουρα το κομμάτι αυτό έχει ακουστεί από τους νεότερους σε γνωστά βιντεοπαιχνίδια, όπως το NASCAR του 2005, το Chase for the Cup και το Grand Theft Auto το 4. Driving Wheel από τους Vogat.

φοβερή, η Focat και το Driving Wheel. Συνεχίζουμε, πάμε με κομμάτια του ιδίου Βεληνικούς. Τι λέτε?

Λοιπόν, έχουμε το ντεμπούτο κομμάτι, όχι άλμπουμ, ντεμπούτο κομμάτι των Foreigner. Οι Foreigner που δημιουργήθηκαν στη Νέα Υόρκη το 1976 από τον Mick Jones και τον Ian McDonald. Ο πρώτος τραγουδιστής τους ήταν ο Lou Gramm. Το άλμπουμ είναι το Foreigner. Το Μάρτι του 1977 το πρώτο κομμάτι που έβγαλαν, που έγραψε και ο Mick Jones, είναι αυτό. Feels like the first time.

Πάντα η πρώτη φορά πονάει, η αλήθεια είναι, αλλά μετά συνηθίζεις. Και μας χάρισαν φοβερά κομμάτια οι Foreigners στη συνέχεια. Πονέσαμε λιγάκι στην αρχή, δεν λέω, αλλά και μετά συνεχίσαμε να πονάμε ερωτικά. Ήταν ένα από τα κατεξοχήν ερωτικά συγκροτήματα με καψουροτράγουδα τύπου Pixlax, τέτοια πράγματα.

από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ...

Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός τόπου και χρόνου, είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και εδώ έχουμε τους Electric Light Orchestra, γνωστοί και μεταρχικά ως ELO, ένα αγγλικό συγκρότημα σύγχρονης μουσικής που ιδρύθηκε στο Birmingham το 1970. Είναι το τραγούδι Do You, Do Ya. Γράφτηκε από τον Jeff Lynne. Ηχογραφήθηκε αρχικά το 1972 από το βρετανικό συγκρότημα The Move, αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστό όταν το επανεκτέλεσαν οι Electric Light Orchestra και το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στο 6ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο A New World Record το 1976.

0: Φοβερή επιτυχία από τους ELO, Do You. Συνεχίζουμε με φοβερά κομμάτια. Crazy!
1: Now that's what's up. We got more hits for you, so stay tuned.
0: Showtime! Πάμε δυνατά λοιπόν. Είμαστε, έχουμε τη χαρά να έχουμε στα χέρια μας το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του αγγλικού ροκ συγκροτήματος Bad Company. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 3 Μαρτίου του 1977. Είναι το Burning Sky που ηχογραφήθηκε στη Γαλλία στο Chateau de Gouville τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1976. Η παραγωγή και η ηχογράφηση έγιναν με τον ηχολήπτη Chris Kinsey. Με σημαντικά ονόματα αυτά αργότερα θα παίξουν τρομερό ρόλο στη μουσική. Κυκλοφορία του καθυστέρησε μέχρι το Μάρτιο του 1977 για να μην πέσει πάνω στην κυκλοφορία του προηγούμενου δίσκου τους, τον Run With The Pack. Σας παρουσιάζω τους Bad Company και το κομμάτι Burning Sky.

Bad Company, βρετανικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1973 από τον τραγουδιστή Paul Rodgers, τον drummer Simon Kirk, τον κιθαρίστα Mick Ralphs και τον μπασίστα Boz Barrel. Ήταν η χρυσή εποχή για τους Bad Company τότε, το management να αναλαμβάνει ο manager των Led Zeppelin, ο Peter Grant. Τι καλύτερο. Επιτυχία ήταν σίγουρη. Και ήρθε σύντομα.

Αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, ίσως και το πιο γνωστό, του Άγγλου μουσικού Peter Frampton. Κυκλοφόρησε το 1975, Show Me The Way. Ιούνιος του 1975, το πρώτο σίγγλ από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του Peter Frampton. Και επίσης έγινε τεράστια επιτυχία μέσα από το διπλό ζωντανό άλμπουμ, το Frampton Comes Alive, το καλοκαίρι του 1976. Υπάρχει κάτι χαρακτηριστικό στο κομμάτι αυτό. Εδώ χρησιμοποιούνται εφέ ομιλούντος κιθάρας, το talkbox το λεγόμενο.

φοβερός, μαγικός, απίστευτος. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track. Ήταν ο Robert, ο Peter Frampton, και εδώ έχουμε τους Boston, ένα αμερικανικό hard rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Βοστόνη, εξού και το όνομά τους, το 1976 και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία τις δεκαετίες 70 και 80. Το Foreplay Long Time είναι ένα γνωστό rock τραγούδι από το συγκρότημα αυτό. Κυκλοφόρησε το 1976 από το πρώτο άλμπουμ των Boston με τίτλο το όνομά τους, δημιουργός ο Tom Scholz. Ένα φοβερό εισαγωγικό μέρος με πλήκτρα και κιθάρα και αργότερα το βασικό rock τραγούδι που ακολουθεί αμέσως μετά.

Λοιπόν, αυτή είναι η Climax Blues Band και το άλμπουμ τους Gold Plated. Couldn't Get It Right είναι το κομμάτι του 1976 από αυτή τη βρετανική μπάντα. Η μπάντα που έχει έδρα της στο Stafford της Αγγλίας. Φτιάχτηκαν το 1967 και βασικά ονομάζονταν The Climax Chicago Blues Band.

0: why compete against it when you can have it now?
1: Supersize! Return to splendor with Rock and Roll Inferno!
0: Real Rock Radio.
2: Ήρθε η ώρα να ακούσουμε Atlanta Rhythm Section. Ένα κομμάτι του 1977 από το άλμπουμ A Rock and Roll Alternative. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω το So Into You. Από το έκτο στούντιο άλμπουμ των Atlanta Rhythm Section.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το I Want You To Want Me, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Αμερικανών Cheap Trick. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1977 στο άλμπουμ In Color, αλλά έγινε τεράστια επιτυχία 2 χρόνια μετά, μέσα από τη ζωντανή ηχογράφηση στο Budokan της Ιαπωνίας. Δες τι κάνουν οι ζωντανές εμφανίσεις.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμαπολής
0: στο στούντιο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 5.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Πρισιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της ιδίας το γνωστό 2ωρο της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Καλησπέριζουμε όλους τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρα, από τις 4 είμαστε εδώ. Τι ώρα είναι αυτή? Έρχονται οι Foreigner, το Hot Blooded, Θερμόαιμος, ένα γνωστό τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1978 στο δίσκο Double Vision. Lou Gramm, Nick Jones. Για τα credits, αυτή είναι η Foreigner, το κατεξοχήν ερωτικό συγκρότημα της δεκαετίας του 80. Ξεκίνησαν την καριέρα τους στα τέλη της δεκαετίας του 70. Με αυτό το συγκρότημα ερωτευτήκαμε, αγαπήσαμε, αγαπηθήκαμε. Αυτό το συγκρότημα μεγαλώσαμε.

0: yesterday's hits.
1: Dance in my car.
2: Non-stop music.
3: Word. Οι μεγάλες επιτυχίες συνεχίζονται εδώ και πάμε τώρα με ένα τραγούδι του 1979 από τους Electric Light Orchestra. Θα το θυμηθείτε όλοι. Don't Bring Me Down. Εκεί τελειώνει το άλμπουμ Discovery των Electric Light Orchestra, γνωστού και ως ELO. Είναι το τελευταίο κομμάτι, το ένατο και τελευταίο κομμάτι του Discovery. Αύγουστος του 1979. Βεβαίως, ο Jeff Lynne έγραψε το κομμάτι. Μεγάλη επιτυχία για τους ELO. Don't bring me down. Μη με ρίξεις κάτω. Μη με απογοητεύσεις δηλαδή.

Η ζωή είναι ωραία. Έτσι τουλάχιστον μας λέει το συγκεκριμένο τραγούδι. Life's been good. Είναι ο Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας Joe Walsh. 16 Μαΐου του 1978. But seriously, folks. Το κομμάτι αυτό θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες solo επιτυχίες του καλλιτέχνη, γνωστή για τους αυτοσαρκαστικούς στίχους της, σχετικά με τη ζωή ενός rock star στα τέλη της δεκαετίας του 70.

Ένα τραγούδι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Cars από το ομώνυμο πρώτο άλμπουμ τους, 1978. Το τραγούδι που σημείωσε αρχικά επιτυχία στο ραδιόφωνο ως demo εμπνεύστηκε από τους Ohio Express και τους Velvet Underground. Το τραγούδι γράφτηκε από τον τραγουδιστή και ρυθμικό κιθαρίστα Rick Ocasek και εμπνεύστηκε και ερμηνεύτηκε από τον μπασίστα Benjamin Orr. Είναι το Just What I Needed. Το κομμάτι αυτό εμφανίστηκε σε πολυάριθμα άλμπουμ, συλλογές και έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος, με θετική υποδοχή από τους κριτικούς.

0: πολλοί το επένεσαν ως έξυπνο pop τραγούδι. Όπου η φλογερή κιθάρα του Elliot Easton ηγείται της μονομαχίας με τις παγωμένες γραμμές synthesizer του Greg Hawkes.
1: Music is free, but if you drink... Music is free, but if you drink...

1978. Συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στο εξαιρετικά επιτυχημένο ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ του Nugent με τίτλο Double Live Gonjo. Η συγκεκριμένη live εκτέλεση ηχογραφήθηκε το Νοέμβρη του 1977 στο Taylor Country Coliseum στο Amblin του Texas. Το κομμάτι είναι γνωστό για το δυναμικό και επιθετικό του riff στην κιθάρα. Άλλωστε πολλοί κριτικοί και οπαδοί της rock σημειώνουν ότι το κύριο riff του τραγουδιού μοιάζει αρκετά με το διάσημο κομμάτι Tush των ZZ Top. Σας παρουσιάζω τον Ted Nugent στη lead κιθάρα και στα φωνητικά, τον Derek Stenholmes στη ρυθμική κιθάρα και στα φωνητικά, τον Rob Grange στο μπάσο και τον Cliff Davis στα τύμπανα και τα δεύτερα φωνητικά. Είναι το Yank Me, Crank Me.

αυτό είναι το πρώτο τραγούδι και single του αμερικανικού rock συγκροτήματος Toto. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 1978 και γράφτηκε με τον Dave Page στα κύρια φωνητικά που ερμήνευσε από ο Bobby Kimball. Ο ομώνυμος δίσκος με τίτλο το όνομά τους, Toto, κυκλοφόρησε το 1978. Ο David Page εμπνεύστηκε τη φράση από την συνήθεια να περιμένεις το τηλέφωνο. Hold the line.

Οι Τότο ξεκίνησαν την καριέρα τους το 1976. Δημιουργήθηκαν επίσημα το 1977. Έχουν κυκλοφορήσει 17 άλμπουμς και έχουν πουλήσει 30 εκατομμύρια δίσκους μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το πιο γνωστό τραγούδι που έχει χρησιμοποιηθεί σε κινηματογραφικές ταινίες κτλ. Επίσης γνωστό είναι και το «Άφρικα» του 1982. Steve Lukather στις κιθάρες, David Page στα πλήκτρα, Simon Phillips στα τύμπανα, Mike Porcaro στο μπάσο, Greg Filigranes στα πλήκτρα και Bobby Kimball στο τραγούδι.

Hold the Line είναι η Τότο. Αυτή είναι η εκπομπή μας, εκτός του και χρόνου. Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Όλα αυτά συμβαίνουν κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Λοιπόν, είναι το πρώτο και το πιο διάσημο τραγούδι των Βρετανών Dire Straits, γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Mark Knopfler. Κυκλοφόρησε το 1978 στον ομώνυμο δίσκο και έγινε μεγάλη παγκόσμια επιτυχία. Ο Mark Knopfler εμπνεύστηκε το τραγούδι βλέποντας μια άσημη jazz μπάντα σε μια σχεδόν άδεια pub στο νότιο Λονδίνο, η οποία αυτοαποκαλούνταν ηρωνικά Sultans of Swing. Είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, η οποία και τους καθιέρωσε στη διεθνή μουσική σκηνή.

0: ξεκίνησε δυναμικά, νομίζω, το τελευταίο ημίωρο. Πάμε για τις 6, λιγότερο από 25 λεπτά της ώρας στη διάθεσή μας. Ξεκινήσαμε με τους Dire Straits και μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη επιτυχία τους. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα κρέα καιρικά φαινόμενα. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, την καλησπέρα μου σε όσους μπαίνουν τώρα στην παρέα μας. Sultans of Swing.
1: Get ready. We're going live in 3, 2, 1.
2: These are hot. Hot. In the mix with the baddest DJ.
0: These beats are hot. Λοιπόν, και πάμε ξανά με τους Boston. Η Boston από τη Βοστόνη και μια μεγάλη επιτυχία, Don't Look Back. Αύγουστος του 1978, νούμερο 1 σε Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 1 σε Καναδά. 7 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακαλώ.

0: remember the golden charts of the 70s. It was heaven.
1: Then we'll begin.
2: Λοιπόν, το κομμάτι εδώ που έχουμε γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά το 1978 από τον Αμερικανό μουσικό Moon Martin. Ένα χρόνο αργότερα, ο Βρετανός τραγουδιστής Robert Palmer το διασκεύασε, μετατρέποντάς το σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Συμπεριλαμβάνεται στο rock δίσκο του Robert Palmer με τίτλο Secrets, που κυκλοφόρησε το 1979. Η εκτέλεση του Robert Palmer χαρακτηρίζεται από έναν πιο έντονο rock και power pop ήχο σε σχέση με την original έκδοση, βοηθώντας έτσι τον καλλιτέχνη να κάνει στροφή προς τον καθαρό rock ήχο στα τέλη των 70s. Άσε που του χάρισε και την δεύτερη είσοδό του στα charts της λίστας End Year του Billboard για το 1979. Και στη γενέτειρά του, την Αγγλία έφτασε μέχρι το νούμερο 61, ενώ στην Αμερική χτύπησε 14. Give me the news, I got a bad case loving you. Bad case of loving you. Doctor, doctor, κυρίες και κύριοι, ο Robert Palmer.

0: Φοβερή επιτυχία από τον Robert Palmer, Bad Case of Loving You.
1: Μιλάς, μη μιλάς. Σου πανηγάνεις και είχα.
2: Μη ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
1: Μη μιλήσεις.
2: Μα είναι δυνατό.
1: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
2: Σε ακούσω να μιλήσεις κάγκες.
1: Μη ανοίξω το στόμα σάμα τυχόν. Ανοίξω το στόμα.
2: Σε φαγα. Κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά μην ακούσω.
1: Σε φαγα.
3: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
4: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
0: Η μουσική
5: στα καλύτερα.
0: 1978 Ιούνιος. Και το άλμπουμ Heaven Tonight είναι στα δισκοπολία. Είναι το άλμπουμ των Cheap Trick. Και έχουμε εδώ το κομμάτι Surrender.

Cheap Trick, ένα αμερικανικό rock συγκρότημα από το Rockford του Illinois που σχηματίστηκε το 1973. Robin Zander, ο Rick Nielsen στην κιθάρα, ο Tom Peterson και ο drummer Ban Carlos. Μετά το Budokan, οι Cheap Trick απογειώθηκαν. Ήχοι που θυμίζουν Beatles και η ενέργεια του punk. Οι Los Angeles Times έγραψαν: οι Cheap Trick απέκτησαν φήμη κάνοντας το Beatles Q κάτι πιο λαμπερό, σκληρό και αμερικανικό. Συχνά αναφέρθηκαν από τον Ιαπωνικό τύπο ως οι Αμερικανοί Beatles.

0: some violent content. Parental discretion is advised.
1: The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
2: What an excellent day for an exorcism.
3: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα ένα πρώτο τελευταίο κομμάτι. Ο χρόνος μας πιέζει αφάνταστα. Ένα γνωστό τραγούδι του αμερικανικού rock συγκροτήματος Blondie, εδώ από το άλμπουμ τους Parallel Lines. 1978 είναι το One Way or Another. Η στίχη από την τραγουδίστρια Debbie Harry και η μουσική από τον μπασίστα Nigel Harrison. Οι στίχοι βασίστηκαν σε μια αληθινή εμπειρία της Debbie Harry, η οποία καταδιωκόταν από έναν stalker, από ένα φαν στις αρχές δεκαετίας του 70. Το κομμάτι συνδυάζει το New Wave με δυναμικά, επιθετικά φωνητικά και χιουμοριστική διάθεση στους στίχους γύρω από την καταδίωξη. One way or another, I'm gonna get you.

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Όχι ακριβώς ξεκινήσαμε. Μέσα στην εκπομπή, στο πρώτο μέρος νομίζω, ακούστηκε το πρώτο κομμάτι των Foreigner, το Feels Like The First Time, από αυτόν το δίσκο. Είπαμε λοιπόν να μην τον αφήσουμε αυτό το δίσκο, γιατί είναι μαγικός. Είπαμε να ακούσουμε και το ομώνυμο, το Double Vision. 1978 λοιπόν, θα κλείσουμε με τους Foreigner και με αυτό το υπέροχο κομμάτι που κυκλοφόρησε με το Double Vision 20 Ιουνίου του 1978.

κονσόλα του ήχου ήταν ο Dinos Classical για άλλη μια φορά, ενώ πίσω από τα social κρυβόταν επιμελώς ο κύριος Φέδων Πιπέρης. Στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο επιμελώς επίσης κρυβόταν ο Γιάννης Ξαγοράρης. Το ραντεβού μας σε δύο ημέρες ακριβώς. Την ερχόμενη Πέμπτη, λίγο μετά τις 4. Ήταν η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Και αυτή είναι η δεκαετία του 70. Να είστε καλά, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας και καλή συνέχεια.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Εξαντλείται η υπομονή των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού στον οικισμό της Ανοσύρου σχετικά με την κακή ποιότητα του νερού στις βρύσες των σπιτιών τους και με έγγραφο που συνυπογράφουν απευθύνονται στη ΔΕΙΑ Σύρου και απαιτούν την άμεση λύση του προβλήματος. Εκτός χρονοδιαγράμματος βρίσκεται ο ανάδοχος του έργου της αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης, καθώς τίνει να συμπληρωθεί διάστημα 17 μηνών από την έναρξη των εργασιών έως και σήμερα και δυστυχώς οι σκαλωσιές παραμένουν στις πρώτες δύο σχεδόν πλήρως αποκατεστημένες πλευρές. Σοβαρή εκκρεμότητα ως προς την ασφάλεια των οδηγών από την πλατεία Ηρώων. Θεωρείται η μη επισήμανση της οριζόντιας σήμανσης και μάλιστα στην καρδιά της θερινής σεζόν δεδομένου του κυκλοφοριακού φόρτου στην Ερμούπολη. Μία σπουδαία έναρξη για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη, που υποδέχεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου τον Ολιβιέ Λαστρί, έναν από τους κορυφαίους οργανίστες της εποχής μας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Εξαντλείται η υπομονή των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού στον οικισμό της Άνω Σύρου σχετικά με την κακή ποιότητα του νερού στις βρύσες των σπιτιών τους και με έγγραφο που συνυπογράφουν απευθύνονται στη ΔΕΙΑ Σύρου και απαιτούν την άμεση λύση του προβλήματος. Εκτός χρονοδιαγράμματος βρίσκεται ο ανάδοχος του έργου της αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης, καθώς τίνει να συμπληρωθεί διάστημα 17 μηνών από την έναρξη των εργασιών έως και σήμερα και δυστυχώς οι σκαλωσίες παραμένουν στις πρώτες δύο σχεδόν πλήρως αποκατεστημένες πλευρές. Σοβαρή εκκρεμότητα ως προς την ασφάλεια των οδηγών από την πλατεία Ηρώων. Θεωρείται η μη επισήμανση της οριζόντιας σήμανσης και μάλιστα στην καρδιά της θερινής σεζόν δεδομένου του κυκλοφοριακού φόρτου, στην Ερμούπολη. Μία σπουδαία έναρξη για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη, που υποδέχεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου τον Ολιβιέ Λαστρί, έναν από τους κορυφαίους οργανίστες της εποχής μας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Μίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕ.
1: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Εξαντλείται η υπομονή των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού στον οικισμό της Άνω Σύρου σχετικά με την κακή ποιότητα του νερού στις βρύσες των σπιτιών τους και με έγγραφο όπου συνυπογράφουν απευθύνονται στη ΔΕΙΑ Σύρου και απαιτούν την άμεση λύση του προβλήματος. Εκτός χρονοδιαγράμματος βρίσκεται ο ανάδοχος του έργου της αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης, καθώς τίνει να συμπληρωθεί διάστημα 17 μηνών από την έναρξη των εργασιών έως και σήμερα και δυστυχώς οι σκαλωσιές παραμένουν στις πρώτες δύο σχεδόν πλήρως αποκαταστημένες πλευρές. Σοβαρή εκκρεμότητα ως προς την ασφάλεια των οδηγών από την πλατεία Ηρώων. Θεωρείται η μη επισήμανση της οριζόντιας σήμανσης και μάλιστα στην καρδιά της θερινής σεζόν δεδομένου του κυκλοφοριακού φόρτου, στην Ερμούπολη. Μία σπουδαία έναρξη για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη, που υποδέχεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου τον Ολιβιέ Λαστρί, έναν από τους κορυφαίους οργανίστες της εποχής μας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημου Σύρου Ερμούπολης.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
1: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υπό εμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: 그때는 알 수 없었지요. 왜 나에게 이런 일들이 일어나는지.
1: 어쩌면 저주가 아닐까? 라고도 생각해봤지만 난 그저 17을 살던 중이었어요.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Hey, yo. Hey, yo. You is better than J-Lo. Thanks to you, she just a makeup. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα. Το νου σας, ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις